Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: 100,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 9:33.

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς Star FM 933. Star FM.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Πατριάρχο.
1: Σύμφωνα με την εφημερίδα The Times of Israel, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιάμιν Νετανιάχου τις επόμενες ώρες αναμένεται να συγκαλέσει νέο πολεμικό συμβούλιο. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από τους νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, ενώ παραμένει σε ισχύ από τις 17 Απριλίου κατάπαυση του πυρός. Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε δεκάδες στρατιωτικές υποδομές και εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ σε διάφορους τομείς. Έτοιμος να μειώσει πολύ περισσότερο τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών που αναμένεται να αποσύρει από το έδαφος της Γερμανίας, δήλωσε εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ μία ημέρα μετά την ανακοίνωσή του ότι θα αποσυρθούν 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες μέσα σε ένα χρόνο. Η απόφαση Τραμπ έρχεται μετά τη δημόσια αντιπαράθεσή του με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα δήλωσε ότι το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ στη σύγκρουση, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τις αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις, το διάστημα αυτό σταθμεύουν στην Ευρώπη περίπου 86.000 στρατιωτικοί των Ηνωμένων Πολιτειών, εκ των οποίων 36.000 στη Γερμανία. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας επαναπάτρισε 26 αρχαία αντικείμενα στην Ελλάδα, τα οποία είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν 25 αρχαία νομίσματα που χρονολογούνται από την αρχαία ελληνική, τη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή περίοδο, καθώς και ένα μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού. Από το 2007, η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας έχει επαναπατρίσει πάνω από 200 αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα. Ταυτοποιήθηκε 37χρονος, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να οδηγεί μοτοσυκλέτα αναπτύσσοντας ηλικιώδεις ταχύτητες. Κινούνταν στην παλαιά εθνική οδό Ελευσίνα Στιβών με πάνω από 240 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας προσπερνώντας άλλα οχήματα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατασχέθηκε η μοτοσυκλέτα του στην περιοχή της Νίκαιας. Στην Αυστρία, η αστυνομία συνέλαβε έναν 39χρονο άνδρα ως ύποπτο για την απόπειρα εκβιασμού σε βάρος μιας γερμανικής εταιρείας βρεφικών τροφών, αφού προηγουμένως είχε μολύνει με ποντικό φάρμακο βαζάκια που περιείχαν βρεφικά γεύματα. Δεν δόθηκαν περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα ή για τα κίνητρά του. Συνολικά εντοπίστηκαν 5 βαζάκια παιδικών τροφών με ποντικό φάρμακο στην Αυστρία, στην Τσεχία και στη Σλοβακία. Από την προηγούμενη εβδομάδα, η εταιρεία είχε δηλώσει ότι έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα από τον εκβιαστή και αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία. Στα αθλητικά, για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Πανετολικός και Φυσιά 0-1, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1 και Αστέρας Ατρόμητος 4-2. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς. Στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις τοπικά αυξημένες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ πιθανώς έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νότιο ανατολικό Αιγαίο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Καλημέρα σας. Καλή Κυριακή σε όλες και όλους. 3 Μαΐου σήμερα, είναι λίγο μετά τις 5 το πρωί. Η ημέρα δεν έχει ανοίξει πλήρως για τους περισσότερους και αυτή είναι η ώρα που το ραδιόφωνο κρατά συντροφιά. Από εδώ, από τον Sky 100,3, είμαστε μαζί με όσους ξύπνησαν νωρίς, με όσους ξεκινούν τώρα τη διαδρομή τους, με όσους εργάζονται αυτή την ώρα ή βρίσκονται ήδη στο δρόμο, με όσους επιστρέφετε από τη νυχτερινή σας διασκέδαση. Σήμερα, πρώτη Κυριακή του Μαΐου, η εβδομάδα που αφήνουμε πίσω μας άφησε έντονο αποτύπωμα στην επικαιρότητα και η επόμενη δείχνει να ξεκινά με τον ίδιο ρυθμό. Μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί, όσα ξεχωρίσαμε από τις ημέρες που πέρασαν, με ειδήσεις αλλά και ιστορίες που πιστεύουμε πως αξίζει να ακουστούν. Καλημέρα λοιπόν σε όσους ετοιμάζουν τον πρώτο καφέ, σε όσους είναι ήδη σε κίνηση, αλλά και σε όσους ακούν αυτή την ώρα σιωπηλά. Καλημέρα και όσους μας ακούν σε όλη την Ελλάδα, αλλά και όσους βρίσκονται μακριά, αλλά είναι συντονισμένοι μαζί μας. Καλημέρα λοιπόν εδώ στην παρέα του Sky 100,3. Εδώ μαζί μου στο στούντιο είναι ο Νότης Παπαγιαννάκης, στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραβέλη. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, σε λίγο, θα είναι εδώ κοντά μας η Αργυρό Γεμελιάρη για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Ας ξεκινήσουμε λοιπόν παρέα να δούμε τι φέρνει σήμερα αυτή η Κυριακή.

Να ξεκινήσουμε με ευχές. Η μέρα ξεκινά με ευχές για τον Διόδωρο, για τον Ξένιο, την Ξενία, τη Ροδόπη, τον Ροδοπιανό. Όμορφα, παράξενα ονόματα. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους που γιορτάζετε σήμερα.

Σήμερα ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 27 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 17 το βράδυ. Μπροστά μας έχουμε μια μέρα με σχεδόν 14 ώρες φως, για την ακρίβεια 13 ώρες και 50 λεπτά.

Σήμερα 3 Μαΐου είναι η Παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας. Μια ημέρα που δεν αφορά μόνο τους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης. Αφορά το δικαίωμα κάθε πολίτη να γνωρίζει, να ενημερώνεται, να ακούει διαφορετικές φωνές και να μπορεί να σχηματίζει τη δική του άποψη. Η ημέρα καθιερώθηκε το 1993 σε ανάμνηση της διακήρυξης του Βίντχουκ, όταν Αφρικανοί δημοσιογράφοι ζήτησαν ελεύθερα, ανεξάρτητα και πλουραλιστικά μέσα ενημέρωσης. Και η υπενθύμηση παραμένει επίκαιρη. Χωρίς ελευθερία της έκφρασης, χωρίς ελευθερία του τύπου, η δημοκρατία χάνει ένα βασικό της στήριγμα.

όμως είναι και η Παγκόσμια ημέρα γέλιου που ξεκίνησε στην Ινδία το 1998. Μια ημέρα πιο ανάλαφρη, αλλά όχι ασήμαντη, γιατί το γέλιο δεν είναι μόνο διασκέδαση, είναι εκτόνωση, είναι επικοινωνία, είναι ανθρώπινη επαφή και ίσως μέσα σε μια εποχή έντασης η σημερινή ημέρα να μας θυμίζει δύο απλά πράγματα, να μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα και να μην χάνουμε την ικανότητα να χαμογελάμε.

Σαν σήμερα η ημερομηνία φέρνει μαζί της γνώση, φέρνει αγώνες, φέρνει μνήμη και φέρνει και ένα τραγούδι. Το 1837 στην Πλάκα, σε ένα νεοκλασικό σπίτι που σήμερα γνωρίζουμε ως οικία Κλεάνθη Σάουμπερτ, εγκαινιάζεται το Οθόνιον Πανεπιστήμιον. Είναι το σημερινό Εθνικό και Καποδεστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το πρώτο πανεπιστήμιο όχι μόνο της νεότερης Ελλάδας, αλλά ολόκληρης της Ανατολικής Μεσογείου. Ένα μικρό ξεκίνημα, με λίγους φοιτητές τότε, αλλά με μεγάλη συμβολική βαρύτητα. Ένα νεοσύστατο κράτος επενδύει στη γνώση.

το 1932 σε ένα τελείως διαφορετικό κόσμο. Ο Αλ Καπόνε οδηγείται στις φυλακές της Ατλάντας αφού απορρίπτεται η έφεσή του. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές ειρωνίες της ιστορίας. Ο διαβόητος γκάνγκστερ δεν πέφτει για τα εγκλήματα που τον έκαναν θρύλο, αλλά για φοροδιαφυγή.

1946 δείχνει το ημερολόγιο και η Ελλάδα ακούγεται ξανά δυνατά πέρα από τον Ατλαντικό. Ο Στέλιος Κυριακίδης, λίγες ημέρες μετά τη θρυλική νίκη του στον Μαραθώνιο της Βοστόνης, πρώτος στον τερματισμό απέναντι στα φαβορή, σε μια από τις μεγάλες εκπλήξεις του αγώνα, δεν τρέχει μόνο ως αθλητής. Τρέχει για μια χώρα που βγαίνει πληγωμένη από κατοχή και πόλεμο. Στο Λευκό Οίκο συναντά τον Χάρι Τρούμαν και ζητά βοήθεια όχι για τον εαυτό του, αλλά για την Ελλάδα. Και από εκεί γεννιέται το περίφημο πακέτο Κυριακίδη, μια ανθρωπιστική βοήθεια που έφτασε σε μια πεινασμένη πατρίδα. Το 1968 η Σορβόνη γίνεται το πρώτο μεγάλο προσάναμα του Γαλλικού Μάη. Οι φοιτητικές συγκρούσεις στο Παρίσι δεν θα μείνουν ένα στιγμίο ξέσπασμα, θα εξελιχθούν σε ένα σημείο καμπής για μια ολόκληρη γενιά. Και σαν σήμερα το 2021 η Ελλάδα κάνει ένα πρώτο βήμα επιστροφής στην καθημερινότητα, καθώς μετά από 6 μήνες περιορισμών της πανδημίας ανοίγουν ξανά καφέ, εστιατόρια και μπαρ, μια εικόνα που τότε όσοι θυμόμαστε έμοιαζε σχεδόν συμβολική. Σαν σήμερα γεννιέται και ο Νικολό Μακιαβέλη το 1469, ένας στοχαστής που άλλαξε τον τρόπο που μιλάμε για την πολιτική και την εξουσία μέχρι σήμερα. Σήμερα όμως θυμόμαστε και τον Θανάση Βέγκο που έφυγε μια μέρα σαν κι αυτή το 2011. Μια μορφή που δεν ήταν μόνο ηθοποιός, ήταν ένας τρόπος να βλέπεις τον καθημερινό άνθρωπο με τρυφερότητα, με χιούμορ και αξιοπρέπεια. Ο καλός μας άνθρωπος όπως έμεινε στη μνήμη. Και σαν σήμερα, 1919, γεννιέται ο Πιτ Σίγκερ. Μια φωνή που συνέδεσε το τραγούδι με την κοινωνική ευαισθησία και τους αγώνες της εποχής του, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα πολύ πέρα από τη μουσική. Και ίσως κάπως έτσι η 3η Μαΐου ενώνει πράγματα που μοιάζουν μακρινά, ένα πανεπιστήμιο, έναν μαραθωνοδρόμο, μια εξέγερση, έναν μεγάλο ηθοποιό και μια φωνή που έγινε σύμβολο.

Ελάτε να δούμε παρέα και μερικές από αυτές που αποκαλούμε χρηστικές ειδήσεις. Πρώτα απ' όλα, προσοχή για όσους σκέφτονται διακοπές με επιδότηση, γιατί εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον κοινωνικό τουρισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Μέχρι τα μεσάνυχτα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλοι οι δικαιούχοι για ένα πρόγραμμα που φέτος καλύπτει περίπου 300.000 επιταγές και έχει διάρκεια 13 μηνών. Με το βάουτσερ, οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε καταλήματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με μια μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Υπάρχουν όμως και περιοχές με αυξημένη στήριξη, σε νησιά όπως η Λέρος, η Μυτιλίνη, η Χίος, η Κος, η Σάμος και η Ρόδος, προβλέπονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις, ενώ σε Βόρεια Εύβοια, Εύρο και Θεσσαλία φτάνουν έως και 12 χωρίς καμία συμμετοχή. Επιδοτούνται, να θυμίσουμε επίσης, και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με μειωμένο κόστος ή δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και άνεργοι με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr στην ενότητα για τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού. Εκεί μπορείτε να δείτε και πολλές περισσότερες πληροφορίες. Το σημαντικό για όσους το σκέφτονται, ο χρόνος μετρά αντίστροφα μέχρι απόψε τα μεσάνυχτα.

Ξεκίνησε επίσης η αντιπυρική περίοδος. Και αν έχετε οικόπεδο, αυτές τις ημέρες χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Έως τις 15 Ιουνίου πρέπει να έχει καθαριστεί από ξερά χόρτα, από κλαδιά και έφλεκτα υλικά και να διατηρείται έτσι μέχρι το τέλος της περίοδου, δηλαδή στις 31 Οκτωβρίου. Οι έλεγχοι έχουν ήδη ξεκινήσει. Το πλαίσιο, να θυμίσουμε, είναι αυστηρότερο. Προβλέπονται πρόστιμα, κυρώσεις, ακόμη και συλλήψεις σε περιπτώσεις αμέλειας και δεν είναι τυπικό μέτρο. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, σε περιοχές όπου τα οικόπεδα ήταν καθαρισμένα, η φωτιά περιορίστηκε σημαντικά, ενώ σε ακαθάριστους χώρους εξαπλώθηκε πάρα πολύ πιο γρήγορα. Την ίδια ώρα ενισχύεται και η επιτήρηση. Περίπου 100 ντρόουν θα πετούν σε 24-ωρη βάση για έγκαιρο εντοπισμό εστιών, ενώ αυξημένη είναι και η παρουσία πυροσβεστικών δυνάμεων σε όλη τη χώρα. Το βασικό όμως παραμένει απλό. Η πρόληψη ξεκινά από τον χώρο γύρω μας και φέτος ελέγχεται αυστηρά.

Και μια πρακτική πληροφορία για όσους κινούνται με αυτοκίνητο, ιδίως τώρα που μπαίνουμε σε περίοδο περισσότερων μετακινήσεων. Με πρόσφατη τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλάζουν από τα μέσα Ιουνίου, από τις 18 για την ακρίβεια, οι προδιαγραφές για το φαρμακείο αυτοκινήτου. Η βασική διαφορά σε σχέση με όσα ισχύαν μέχρι σήμερα είναι ότι το περιεχόμενο καθορίζεται πλέον πιο αυστηρά και πιο αναλυτικά. Δεν αρκεί δηλαδή ένα βασικό κουτί με γάζες και επιδέσμους. Προστίθενται υποχρεωτικά συνολικά 16 συγκεκριμένα είδη, ανάμεσά τους ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης, ιατρική μάσκα, γάντια μιας χρήσης, ειδικά επιθεύματα για εγκάβματα, ψαλίδι πρώτων βοηθειών και γραπτές οδηγίες χρήσης. Είναι νέο στοιχείο είναι και η εμφάνιση στην συντήρηση. Το περιεχόμενο πρέπει να ανανεώνεται τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια και να μην υπάρχουν λιγμένα υλικά. Το φαρμακείο επίσης πρέπει να βρίσκεται σε άμεσα προσβάσιμο σημείο στο όχημα και όχι απλώς, όπως συνηθίζουμε, κάπου στο πορπαγκάζ. Η ρύθμιση αφορά όλα τα οχήματα, εκτός από τα δίκυκλα. Η μη συμμόρφωση επισύρει χρηματικό πρόστιμο. Και ουσιαστικά το φαρμακείο του αυτοκινήτου από μια τυπική υποχρέωση γίνεται πλέον πιο οργανωμένο εργαλείο πρώτης βοήθειας και πολύ πολύ πιο χρήσιμο. Αυτό ίσως είναι και η πιο σημαντική αλλαγή.

Με μια τηλεοπτική πρόταση θα κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Από τη Δευτέρα, από αύριο δηλαδή, 4 Μαΐου, 9 η ώρα το βράδυ, και κάθε Δευτέρα, την ίδια ώρα, ο Sky παρουσιάζει τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων στο χιλιοστό, από τις δημοσιογράφους Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Ανδεδρινού, και καταγράφει τα γεγονότα του 2015, τη στιγμή που η Ελλάδα έφτασε μια ανάσα από την έξοδο από το ευρώ. Με μοναδική πρόσβαση στους ανθρώπους που πήραν τότε τις κρίσιμες αποφάσεις, το στο χιλιοστό ανοίγει τις κλειστές πόρτες της εξουσίας από την Αθήνα και τις Βρυξέλλες, στο Βερολίνο και την Ουάσιγκτον. Δεκάδες πρωταγωνιστές μιλούν χωρίς φίλτρα και χωρίς δεύτερες σκέψεις. Τι πραγματικά συνέβη, πόσο κοντά πραγματικά φτάσαμε στην κατάρρευση, τι λάθη έγιναν. Άρα θυμηθείτε, Δευτέρα, 4 Μαΐου, 9 η ώρα το βράδυ, και κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα το νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 9.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ επανεξετάζει τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου, όπως δήλωσε ο ίδιος στο Truth Social, αναφέροντας πάντως ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, η Τεχεράνη φέρεται να παρουσίασε στις ΗΠΑ ένα σχέδιο, επιμένοντας ότι τα ζητήματα πρέπει να επιληθούν εντός 30 ημερών. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ. Ξεκαθάρισε χθες το Ιράν, διευκρινίζοντας ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τους νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, ενώ παραμένει σε ίσχυ από τις 17 Απριλίου κατάπαυση του πυρός. Έτοιμος να μειώσει πολύ περισσότερο τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών που αναμένεται να αποσύρει από το έδαφος της Γερμανίας, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ μία μέρα μετά την ανακοίνωσή του ότι θα αποσυρθούν 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες μέσα σε ένα χρόνο. Η απόφαση Τραμπ έρχεται μετά τη δημόσια αντιπαράθεσή του με το γερμανό καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος δήλωσε ότι το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ στη σύγκρουση, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας επαναπάτρισε 26 αρχαία αντικείμενα στην Ελλάδα, τα οποία είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Ταυτοποιήθηκε 37χρονος, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να οδηγεί μοτοσυκλέτα αναπτύσσοντας ηλικιώδεις ταχύτητες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατασχέθηκε η μοτοσυκλέτα του. Και ο καιρός νεφώσε σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωσε από το βράδυ. Έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα και πάλι σε όσους είστε μαζί μας από την αρχή και σε όσους τώρα βρίσκεστε στη συχνότητα του Sky 100,3. Και ελάτε να ξεδιπλώσουμε παρέα πτυχές της επικαιρότητας και των γεγονότων όπως εξελίχθηκαν το τελευταίο 24ωρο με την πολύτιμη συνδρομή και του δημοσιογραφικού δυναμικού εδώ της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου του Sky.

0: Και ξεκινάμε ρίχνοντας την ματιά μας στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Σε μια σύγκρουση χωρίς εύκολη έξοδο, στην Ουάσιγκτον φαίνεται πλέον να εξετάζουν όχι μόνο πώς συνεχίζεται ένας πόλεμος, αλλά και πώς τελειώνει. Αυτό αποτυπώνεται και στις πληροφορίες ότι η CIA επεξεργάζεται σενάρια για το πώς θα αντιδρούσε η Τεχεράνη αν ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρούσε να ανακηρύξει μονομερός νίκη και να αναζητήσει διέξοδο. Και αυτό δείχνει κάτι βαθύτερο, ότι η συζήτηση δεν αφορά μόνο στρατιωτικές επιλογές, αφορά και πολιτική έξοδο. Τα σενάρια είναι τρία. Ανακήρυξη νίκης και σταδιακή υποχώρηση, επιστροφή σε στρατιωτικά χτυπήματα ή μια ενδιάμεση επιλογή, διατήρηση πίεσης χωρίς νέα μεγάλη κλιμάκωση. Εδώ εντάσσεται και η στρατηγική που συζητείται όλο και περισσότερο, δηλαδή ένας παραταταμένος αποκλεισμός του Ιράν, ούτε πλήρης πόλεμος, ούτε ειρήνη, αλλά μια στρατηγική φθοράς. Οικονομική πίεση, περιορισμός των θαλάσσιων μεταφορών, διαπραγμάτευση υποπίεση. Αυτό είναι και το σενάριο που φαίνεται να κερδίζει έδαφος και συνδέεται άμεσα και με το πολιτικό κόστος για τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί οι δημοσκοπήσεις πιέζουν, οι τιμές ενέργειας πιέζουν και οι εκλογές πλησιάζουν. Άρα η αναζήτηση εξόδου δεν είναι μόνο γεωπολιτική, είναι και εσωτερική πολιτική, και μόνο το ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει πώς θα διαβάσει η Τεχεράνη μια αμερικανική δήλωση νίκης δείχνει πόσο ρευστή είναι αυτή η εικόνα. Υποχώρηση, μπλόφα, αφετηρία διαπραγμάτευσης, κανείς δεν μπορεί να το πει με βεβαιότητα, και αυτό είναι το βασικό στοιχείο της στιγμής. Δεν υπάρχει καθαρή στρατηγική τελικής λύσης, υπάρχει μια διαχείριση ενός αδιεξόδου. Ένα παιχνίδι αντοχών όπου και οι δύο πλευρές ποντάρουν στο χρόνο, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο το πιο πιθανό σενάριο δεν είναι ούτε η συμφωνία ούτε η έκρηξη, αλλά μάλλον μια παρατεταμένη ενδιάμεση κατάσταση. Ούτε πόλεμος, ούτε ειρήνη. Και παράλληλα έχουμε και αυτή τη νέα ένταση, αυτή τη φορά στο εμπορικό και γεωπολιτικό πεδίο, ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέρχεται με απειλές για δασμούς, με πιο καθαρό στόχο τη Γερμανία και τη βιομηχανία της, σε μια συγκυρία που οι σχέσεις με τους Ευρωπαίους συμμάχους φαίνεται να δοκιμάζονται όσο ποτέ. Στο τραπέζι βρίσκεται η επιβολή δασμών έως και 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά που κατασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα μέτρο που αν προχωρήσει θα πλήξει άμεσα τις εξαγωγές και στον πυρήνα της ευρωπαϊκής παραγωγής. Ταυτόχρονα από την Ουάσιγκτον έρχονται και μηνύματα με στρατιωτικό αποτύπωμα, με τις πληροφορίες και τις δηλώσεις Τραμπ για ενδεχόμενη απόσυρση χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, κάτι που προσθέτει ακόμη ένα επίπεδο πίεσης στις διατλαντικές σχέσεις. Άρα δεν μιλάμε μόνο για μια εμπορική διαφωνία, μιλάμε για μια ευρύτερη επανατοποθέτηση των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ευρώπης, με την ένταση να μεταφέρεται από την οικονομία στην ασφάλεια και πίσω. Ο Μιχάλης Ιγνατίου από την Ουάσιγκτον μας αποτυπώνει τις κινήσεις του Λευκού Οίκου και πώς ζυγίζει ο Ντόναλντ Τραμπ τις επόμενες κινήσεις του.
1: Περισσότερο σήμερα παρά ποτέ η σχέση με τους Ευρωπαίους συμμάχους και ειδικά με τους Γερμανούς είναι πέραν του ναδύρ, αν υπάρχει. Είναι πολύ θυμωμένος και το δείχνει. Πιστεύει ότι αν οι Ευρωπαίοι βοηθούσαν στον πόλεμο εναντίον του Ιράν θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, αν και πάντα δηλώνει ότι δεν τους έχει ανάγκη. Πιο πολύ τα έχει με τους Γερμανούς, γι' αυτό και οι ενέργειές τους στοχεύουν περισσότερο το Βερολίνο, αν και επηρεάζονται και άλλες χώρες. Η αύξηση των δασμών κατά 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά που παρασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πλήξει πρωτίστως στη βιομηχανία στη Γερμανία, αλλά και στην Ιταλία, στη Γαλλία και σε άλλες χώρες. Αυτό που ζητάει είναι
0: η επανατοποθέτηση των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ευρώπης, με την ένταση να μεταφέρεται από την οικονομία στην ασφάλεια και πίσω. Ο Μιχάλης Ιγνατίου από την Ουάσιγκτον μας αποτυπώνει τις κινήσεις του Λευκού Οίκου και πώς ζυγίζει ο Ντόναλντ Τραμπ τις επόμενες κινήσεις του.
1: Περισσότερο σήμερα παρά ποτέ η σχέση με τους Ευρωπαίους συμμάχους και ειδικά με τους Γερμανούς είναι πέραν του ναδύρ, αν υπάρχει. Είναι πολύ θυμωμένος και το δείχνει. Πιστεύει ότι αν οι Ευρωπαίοι βοηθούσαν στον πόλεμο εναντίον του Ιράν θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, αν και πάντα δηλώνει ότι δεν τους έχει ανάγκη. Πιο πολύ τα έχει με τους Γερμανούς, γι' αυτό και οι ενέργειές τους στοχεύουν περισσότερο το Βερολίνο, αν και επηρεάζονται και άλλες χώρες. Η αύξηση των δασμών κατά 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά που παρασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πλήξει πρωτίστως στη βιομηχανία στη Γερμανία, αλλά και στην Ιταλία, στη Γαλλία και σε άλλες χώρες.

0: εναντίον του Ιράν. Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, αν και πάντα δηλώνει ότι δεν τους έχει ανάγκη. Πιο πολύ τα έχει με τους Γερμανούς, γι' αυτό και οι ενέργειές τους στοχεύουν περισσότερο το Βερολίνο, αν και επηρεάζονται και άλλες χώρες. Η αύξηση των δασμών κατά 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά που παρασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πλήξει πρωτίστως στη βιομηχανία στη Γερμανία, αλλά και στην Ιταλία, στη Γαλλία και σε άλλες χώρες. Αυτό που ζητά είναι να μεταφερθούν τα εργοστάσια τους στην Αμερική από το Μεξικό. Επίσης κατηγορεί η Χριστίνα τους Ευρωπαίους ότι δεν τηρούν τις διατάξεις της εμπορικής συμφωνίας που υπέγραψαν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά αξιωματούχοι επιμένουν ότι ο βασικός τους στόχος είναι η Γερμανία. Πήρε πολύ στραβά τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου του Μέρτς. Εδώ μας λένε ότι η ανακοίνωση για την απόσυρση περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία είναι μόνο η αρχή, αν και οφείλουμε να θυμίσουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ αλλάζει συχνά γνώμη. Φαίνεται ότι θα ακολουθήσουν παρόμοια χτυπήματα κατά της Ισπανίας και της Ιταλίας. Βρισκόμαστε στο χειρότερο αδιέξοδο από την έναρξη του πολέμου. Ξέρεις ότι ο πρόεδρος απέρριψε την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Δεν είναι ικανοποιημένος, είπε, με την πρόταση αυτή και προειδοποίησε ότι η εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Είναι ζωντανή πάντα η επιλογή του πολέμου, άσχετα τι δηλώνει δημόσια ο κύριος Τραμπ, αλλά είπε ότι θέλουμε να τους συντρίψουμε μια για πάντα. Αλλά θέλουμε να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε και σε συμφωνία. Αυτές είναι οι επιλογές, μας θύμισε. Η πρόταση περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού, αλλά αφήνει για αργότερα τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό δεν του αρέσει. Φυσικά το Ιράν απαιτεί και άλλες υποχωρήσεις από το Λευκό Οίκο, όπως αποζημιώσεις και άρση των κυρώσεων, αλλά ο κύριος Τραμπ είναι κατηγορηματικός. Τόνισε ότι οι Ιρανοί ζητάνε πράγματα με τα οποία δεν μπορώ να συμφωνήσω. Λέει ότι χωρίς την κατάργηση του πυρηνικού προγράμματος οι συνομιλίες δεν θα ξεκινήσουν και φοβάμαι ότι μπορεί να ξεκινήσει ο πόλεμος. Πιστεύουμε ότι είναι ένα παιχνίδι, επειδή πρέπει να συμμορφωθεί με την νομοθεσία η οποία απαιτεί από τον εκάστοτε πρόεδρο να λαμβάνει έγκριση από το Κογκρέσο για να παρατείνει μια ένοπλη σύγκρουση πέρα των 60 ημερών. Είναι υποχρέωση του αυτή. Γράφει, έστειλε τρεις επιστολές, όχι μία. Γράφει ότι έχει τερματιστεί κάθε πολεμική ενέργεια εναντίον του Ιράν και έτσι συμμορφώνεται με την νομοθεσία. Όμως γράφει ότι από τις 7 Απριλίου έδωσε εντολή για κεχηρία 2 εβδομάδων, η οποία έχει παραταθεί. Οπότε θεωρεί ότι όχι μόνο δεν πέρασε το όριο των 60 ημερών, αλλά μπορεί να συνεχίσει το πόλεμο χωρίς να ζητήσει άδεια. Ήδη από το Μαραλάνκο έστειλε το μήνυμα ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει σύντομα την αντιπαράθεση του με το Ιράν, και γιατί θα ανακύψει ξανά πρόβλημα σε 3 χρόνια. Θέλω να σημειώσω ακόμα ότι από τη στιγμή που συνεχίζεται η αντιπαράθεση στα στενά του Ορμούς, συνεχίζεται και ο πόλεμος με το Ιράν. Άρα χρειάζεται την άδεια από το Κογκρέσο, την οποία βεβαίως δεν θα ζητήσει ποτέ.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ στοχεύει τη Γερμανία και αυτό έχει τη δική του ιστορία. Από την πρώτη του θητεία η σχέση του με το Βερολίνο ήταν δύσκολη, με αιχμές για το εμπορικό πλεόνασμα, για την αυτοκίνητο βιομηχανία και κυρίως για το ποιος πληρώνει τελικά την ασφάλεια της Ευρώπης. Η Γερμανία για τον Τραμπ δεν είναι απλώς ένας σύμμαχος, είναι και ένας ανταγωνιστής μέσα στο ίδιο στρατόπεδο. Και αυτό φαίνεται να επιστρέφει τώρα και μάλιστα με πιο επιθετικό τρόπο. Οι απειλές για δασμούς έως και 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα που χτυπούν ευθέως τη γερμανική βιομηχανία δεν είναι μόνο οικονομική πίεση, είναι και ένα πολιτικό μήνυμα, όπως και οι πληροφορίες για μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία. Δύο κινήσεις που μαζί συνθέτουν μια στρατηγική πίεση. Από τη μια το εμπόριο, από την άλλη ασφάλεια και στο βάθος ένα σταθερό αφήγημα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβαρύνονται δυσανάλογα για την στήριξη των συμμάχων τους. Αυτή τη φορά όμως το πλαίσιο είναι πιο βαρύ, γιατί συνδέεται και με τη στάση της Ευρώπης απέναντι στο Ιράν. Ο Τραμπ εμφανίζεται ενοχλημένος από την απροθυμία των Ευρωπαίων να στηρίξουν πιο ενεργά την αμερικανική γραμμή και η απάντηση μοιάζει τιμωρητική. Πίεση εκεί που πονά, στην οικονομία και στη στρατηγική ασφάλεια. Και αυτό είναι και το πιο ουσιαστικό, ότι δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη κίνηση, αλλά για μια συνέχεια, μια σχέση που δεν είναι πλέον αυτονόητη και που κάθε φορά που δοκιμάζεται αποκαλύπτει πόσο έθραυστη μπορεί να γίνει. Ο διεθνολόγος, ο Κωνσταντίνος Φίλης, μας και γραφεί με το σχόλιο του αυτό το Brand Affair.
2: Το 2020 είχε απειλήσει με αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία και τελικά αυτή την απειλή δεν την υλοποίησε ποτέ.

0: Τη βέβαια μπλοκαρίστηκε από το Κογκρέσο. Σήμερα έχουμε ένα Τραμπ ο οποίος είναι, μάλλον κινείται με έναν τρόπο χωρίς φρένα απέναντι στο Κογκρέσο. Όμως πρέπει να πούμε το εξής. Οι αμερικανικές βάσεις συνολικά στην Ευρώπη και όχι μόνο στη Γερμανία είναι μια συνθήκη που είναι προϊόν μια συμφωνία που έχουν κάνει με τις ευρωπαϊκές χώρες, έτσι ώστε από τη μία οι Ηνωμένες Πολιτείες να προσφέρουν ασφάλεια και μια ομπρέλα άμυνας πάνω από τις ευρωπαϊκές χώρες, από την άλλη μέσω των βάσεων αυτών να μπορούν να κάνουν και προβολή ισχύως σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά να μπορούν να τις χρησιμοποιούν, να τις αξιοποιούν και για επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για αυτή στο Αφγανιστάν η οποία ξεκίνησε το 2002, είτε μιλάμε στο Ιράκ το 2003, είτε μιλάμε ακόμα και στη σημερινή που λαμβάνει χώρα εναντίον του Ιράν. Άρα θέλω να πω ότι δεν είναι μία σχέση μονοσήμαντη όπως ο πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί να την εμφανίσει. Είναι μία σχέση αμοιβαία επωφελής, είναι μία σχέση αμφίδρομη, όπου αν και εφόσον υλοποιήσει αυτή την απειλή, μεταφέροντας το περίπου 15% των αμερικανικών δυνάμεων, διότι περί αυτού πρόκειται, από τη Γερμανία κάπου αλλού, αν θέλει δε να αποσύρει και από την Ιταλία αλλά και την Ισπανία τις αμερικανικές δυνάμεις, είμαι βέβαιος ότι αυτοί που βρίσκονται σήμερα στο Πεντάγωνο αλλά και στο State Department, δηλαδή στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα είναι κατηγορηματικά αντίθετη. Φαίνεται να είναι μια σπασμωδική κίνηση, περισσότερο αντίδραση απέναντι στον Μέρτς και στην κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ των, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι ο Τραμπ του 2026, που είναι πολύ διαφορετικός από τον Τραμπ της πρώτης του θητείας, δεν είναι όχι μόνο αποφασισμένος, αλλά και ικανός να υλοποιήσει αυτή την απειλή. Το ΝΑΤΟ, όπως το γνωρίσαμε από την ίδρυσή του μέχρι και τους περασμένους μήνες, φαίνεται ότι δεν θα είναι το ίδιο. Γιατί αυτό? Γιατί όταν βρίσκεσαι σε μια συμμαχία, και μάλιστα συμμαχία αμυντικού χαρακτήρα, τότε η ευθύνη και η εμπιστοσύνη είναι δύο πολύ σημαντικές έννοιες, οι οποίες λειτουργούν αποτελεσματικά ή αναποτελεσματικά σε σχέση με τη συμμαχία. Όταν έχεις λοιπόν την ηγέτιδα δύναμη αυτής, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, να μην δημιουργούν εμπιστοσύνη σε καμία από τις χώρες κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, αλλά και να κλονίζουν και το αίσθημα αυτών των κρατών σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι είναι δεσμευμένες στο ΝΑΤΟ και στην άμυνα του κάθε κράτους μέλους και χωριστά. Ο πρόεδρος Τραμπ πολλές φορές στο παρελθόν, Χριστίνα, μπορεί να πει κανείς ότι αυτό είναι πυροτέχνημα, αλλά έχει πει ότι οι χώρες οι οποίες δεν είναι συνεπείς, οι χώρες οι οποίες δεν του είναι αρεστές, μπορεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να μην τους παράσχουν την ασφάλεια που είναι υποχρεωμένες να προσφέρουν με βάση το άρθρο 5, αλλά με βάση συνολικά και την αντίληψη του ΝΑΤΟ.
1: Πάμε τώρα στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, γιατί τα στοιχεία που έρχονται από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν καθαρά ποιο είναι το βασικό πρόβλημα που πιέζει και τους πολίτες αλλά και την κυβέρνηση. Η ακρίβεια παραμένει στην κορυφή και αυτό δεν αλλάζει, ακόμη και όταν στην επικαιρότητα κυριαρχούν άλλα ζητήματα, από υποθέσεις που προκαλούν πολιτική φθορά μέχρι μεγάλα γεγονότα, στο τέλος η καθημερινότητα επανέρχεται. Το κόστος ζωής, οι τιμές, η πίεση στο εισόδημα. Εκεί φαίνεται να γυρίζει πάντα η συζήτηση και αυτό έχει σημασία, γιατί δείχνει ότι το πολιτικό κλίμα δεν διαμορφώνεται μόνο από τα μεγάλα γεγονότα, αλλά από το πώς ζει ο πολίτης στην καθημερινότητά του. Την ίδια στιγμή στο πολιτικό αποτύπωμα η εικόνα δείχνει μια τάση σταθεροποίησης για την κυβέρνηση μετά την πίεση των προηγούμενων εβδομάδων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα προβλήματα έχουν ξεπεραστεί. Περισσότερο μοιάζει με μια φάση ισορροπίας σε ένα περιβάλλον όπου η φθορά υπάρχει, αλλά δεν μεταφράζεται εύκολα σε εναλλακτική πρόταση. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ της συναδέρφου Πινελόπης Γκάλιου, όπου μας μεταφέρει τα στοιχεία της τελευταίας δημοσκόπησης.
2: Η ακρίβεια λοιπόν κατ' επέκταση το βιωτικό επίπεδο παραμένει νούμερο ένα, όπως είπες, πρόβλημα για την πλειοψηφία των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα, με ποσοστό 33,2%, ενώ ακολουθούν ως δεύτερο πρόβλημα τα Τέμπη με 21,1%, ο ΠΚΠΕ με 19,3%, τα προβλήματα της καθημερινότητας όπως η ασφάλεια, η υγεία, η παιδεία κτλ. Με 8,6%, η αλαζονία κάποιων κυβερνητικών στελεχών με 8,2%, ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών 3,6%, υποκλοπές 1,3, οι επιλογές στα εθνικά θέματα 1,1, η υπόθεση Λαζαρίδη με το πτυχίο Λαζαρίδη στο 0,5%. Στο πολιτικό αποτύπωμα τώρα, η ίδια δημοσκόπηση, η οποία ολοκληρώθηκε στις 28 Απριλίου, δηλαδή μετά την επίσκεψη Μακρόν, αλλά και μετά τα μέτρα στήριξης λόγω του πολέμου, το κυβερνών κόμμα φαίνεται να περιορίζει την κάμψη που παρουσίασε λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ΚΟΒΕΣΗ της Ευρωπαίας Εισαγγελέως και στην εκτίμηση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία βλέπουμε να καταγράφει ποσοστό 32,2%, το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής 13,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 9,5%, η Ελληνική Λύση 9,2%, το ΚΚΕ 8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6,8%, η Φωνή Λογικής 3,4%, το ΜΕΡΑ 25% 2,9%, ενώ οι Δημοκράτες, οι Νίκη, οι Σπαρτιάτες, η Νέα Αριστερά και η Νέα Αριστερά μάλλον συγκεντρώνουν ποσοστά κάτω από το 3% εκτός Δημοσκοπικής Βουλής ουσιαστικά, ενώ το άλλο κόμμα το επιλέγει το 7% των ερωτηθέντων.
1: Σε μια υπόθεση τώρα που προκαλεί έντονη ανησυχία και ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τη φροντίδα των ηλικιωμένων και τα όρια του ελέγχου. Στο κέντρο της Αθήνας, σε μια πολυκατοικία στους Αμπελοκήπους, αποκαλύπτεται μια εικόνα που δύσκολα μπορεί να χωρέσει στο μυαλό. Ένα διαμέρισμα που λειτουργούσε ως άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, χωρίς άδεια, χωρίς προδιαγραφές, με ανθρώπους σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση να ζουν, σύμφωνα με τις αρχές, κάτω από συνθήκες που δεν συνάδουν με στοιχειώδη φροντίδα. Η υπόθεση έρχεται στο φως μετά από καταγγελία συγγενούς με ιδιαίτερα σοβαρές αναφορές για εκβιασμό. Η 72χρονη που διατηρούσε τον χώρο συνελήφθη, οδηγήθηκε στο αυτόφορο, αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες. Η διαδικασία ωστόσο δεν προχώρησε, καθώς η δίκη αναβλήθηκε για τις 6 Μαΐου λόγω απουσίας βασικών μαρτύρων, με την κατηγορούμενη να αφήνεται ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Πέρα όμως από την δικαστική εξέλιξη, αυτό που μένει είναι το ερώτημα. Πώς μπορεί να λειτουργεί ένας τέτοιος χώρος μέσα σε μια πολυκατοικία χωρίς να εντοπιστεί εγκαίρως? Και κυρίως, πόσο προστατευμένοι είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε ανάγκη φροντίδας? Το ρεπορτάζ της Έλληνας Γάλαρη αποτυπώνει τις συνθήκες που καταγγέλλονται αλλά και το πώς η υπόθεση έφτασε στις αρχές.
3: Στο αυτόφορο οδηγήθηκε η 72χρονη γυναίκα κατηγορούμενη για το παράτυπο γυροκομείο που διατηρούσε σε διαμέρισμα που νίκιαζε στους Αμπελοκήπους. Λίγη ώρα μετά κάθεται στο εδόλιο με τις κατηγορίες της απόπειρας εκβίασης, έκθεσης σε κίνδυνο κατά συρροή και της απίθειας. Η δίκη της όμως δεν γίνεται. Ουσιώδεις μάρτυρες για την υπόθεση είναι απόντες, καθώς δεν έχουν κληδευτεί. Το δικαστήριο αναβάλει τη διαδικασία για τις 6 Μαΐου και έρει την κράτηση της κατηγορουμένης, επιβάλλοντάς της περιοριστικούς όρους. Αυτό είναι το διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους, όπου ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες υγιεινής 4 ηλικιωμένες γυναίκες, στις οποίες παρέχονταν ακόμη και λιγμένα τρόφιμα.
4: Κατά την έρευνα, αρμόδιοι υπάλληλοι της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι σε 4 διαφορετικά δωμάτια βρίσκονταν ισάριθμοι υπερήλικοι, οι οποίοι εμφανώς τελούσαν ένεκα ηλικίας και άλλων πιθανών ιατρικών προβλημάτων σε ευάλωτη και δυσχερή θέση. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της περιφέρειας διαπίστωσαν πληθώρα παραβάσεων, παντελή έλλειψη προδιαγραφών, έντονη λιπαρότητα και ακαταστασία, λιγμένα τρόφιμα και γενικά εντελώς ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης.
5: Το διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους παραμένει σφραγισμένο, με τους ένικους της πολυκατοικίας να μην μπορούν να πιστέψουν ότι λειτουργούσε παράνομα οίκος ευγυρίας.
6: Δεν είχαμε παρατηρήσει κάτι, μια κυρία έμενε. Σίγουρα χρόνο δεν ρω ότι ήταν. Είναι λίγο σοκαριστικό, δεν το περίμενα ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο. Ελπίζουμε τουλάχιστον οι άνθρωποι που ήταν μέσα τώρα να είναι σε καλή κατάσταση και να πάνε όλα καλά.
3: Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία κόρης ηλικιωμένης, την οποία η 72χρονη είχε απειλήσει ότι αν δεν της έδινε 2.000 ευρώ, θα πέταγε τη μητέρα της σε κάδο απορριμμάτων. Όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα παρουσία εισαγγελέα, η 72χρονη αρνήθηκε να ανοίξει την πόρτα και χρειάστηκε η συνδρομή κλειδαρά.
7: Ασφάλεια, ασφάλεια. Θέλουμε να μας δώσετε στοιχεία. Βγήκε κάτι με το καροσάκι, κάποια γυναίκα, άρρωστη μάλλον, γιατί ήρθε η ΚΑΦ. Ούτε δεν σκεφτόμουν ότι έχει γεροκομείο εκεί.
3: Η κατηγορούμενη φέρεται να εντόπιζε πελάτες μέσω αγγελιών, παρέχοντας δίθεν υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένους έναντι 650 ευρώ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η επικοινωνία με τους συγγενείς τους ήταν πλήρως ελεγχόμενη. Τους είχε αφαιρέσει τα κινητά τηλέφωνα και η κάθε επαφή γινόταν αποκλειστικά μέσω του δικού της τηλεφώνου. Πάντως, η ίδια αρνείται τις κατηγορίες που της αποδίδονται, λέγοντας ότι έχει στοιχεία ικανά να αποδείξουν την αθωότητά της.
1: Παραμένοντας στο δικαστικό και αστυνομικό ρεπορτάζ, θα αναφερθούμε λίγο στη νεανική βία. Συχνά όταν ακούμε για νεανική παραβατικότητα, μένουμε στους αριθμούς. Όμως τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας για το πρώτο τρίμηνο του έτους λένε μια πολύ πιο σύνθετη ιστορία. Οι υποθέσεις μπορεί να εμφανίζονται μειωμένες κατά 26% και οι συλλήψεις ανηλίκων κατά 39%, Την ίδια ώρα όμως καταγράφεται μια αύξηση 80% στις εγκληματικές οργανώσεις ανηλίκων. Και αυτό αλλάζει την εικόνα, γιατί δεν μιλάμε απλώς για λιγότερα ή περισσότερα περιστατικά, μιλάμε για άλλη μορφή παραβατικότητας. Πιο οργανωμένη, πιο συντονισμένη. Και με πρωταγωνιστές πολλές φορές μαθητές γυμνασίου και λυκείου, ακόμη και παιδιά μικρότερων ηλικιών. Δεν είναι αμεληταίο ότι σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι αρχές διαχειρίζονται περίπου 17 υποθέσεις τη μέρα και προχωρούν σε 16 συλλήψεις ανηλίκων καθημερινά. Το δεύτερο ισχυρό έβριμα είναι η έκρηξη στις απάτες. Αύξηση 333% στις υποθέσεις, 500% στις συλλήψεις. Μια εντυπωσιακή μετατόπιση προς το λεγόμενο εύκολο χρήμα, συχνά μέσα από την τεχνολογία. Και εδώ εμφανίζεται μια νέα καθημερινότητα. Οι εκβιασμοί μέσω κοινωνικών δικτύων, απειλές με μηνύματα, πίεση μεταξύ ανηλίκων. Η παραβατικότητα δεν είναι πια μόνο στη γειτονιά, είναι και online. Και αυτό ίσως είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή, ότι η ανήλικη παραβατικότητα αποκτά και ψηφιακό πρόσωπο, και ακριβώς γι' αυτό η απάντηση δεν μπορεί να είναι μόνο αστυνομική. Παράλληλα με την δουλειά των αρχών, χρειάζεται και η πρόληψη, στήριξη στην οικογένεια, παρέμβαση στο σχολείο πριν εμφανιστεί το πρόβλημα, χώροι όπου οι έφηβοι νιώθουν ότι ανήκουν. Και κυρίως έγκαιρη αναγνώριση των σημάτων κινδύνου από εκπαιδευτικούς, γονείς και κοινότητα. Γιατί όταν το φαινόμενο αλλάζει μορφή, δεν αρκεί η επιτήρηση, χρειάζεται και κοινωνική απάντηση. Το ρεπορτάζ για την νεανική βία που ακολουθεί είναι του Νίκου Μαλιαράκη.
8: Μου είχαν βγάλει ένα μαχαίρι και με απειλούσαν ότι θα με σκοτώσουν. Ήταν σίγουρα 10 άτομα, ηλικίες 13 με 16.
9: Στο δικό μου σχολείο είχαν μπει σχολικοί για παιδικά πράγματα, είχαν παίξει ξύλο. Είχαν μαζί τους πράγματα, όπως μαχαίρια. Το ένα παιδί είχε πάει στην εντατική.
10: Ομαδικές επιθέσεις, αγριξυλοδαρμοί και μαχαίρια που μεταφέρονται πλέον και μέσα σε σχολικές τσάντες. Μια πραγματικότητα που στέλνει όλο και περισσότερα ανήλικα παιδιά στα νοσοκομεία.
11: Μου έχει τύχει ένα τέτοιο κάτω στον Αγιαντώνη και να μην. Του δίνω μια κλειτσιά και του δίνω άλλες τρεις μπουγιές με στη μάπα και αρχίζω και φεύγω.
12: Ήμουν οικονομικός μετανάστης και επειδή τώρα έκανα το παιδί εδώ πέρα που ξαναγύρισα, ξανασκέφτομαι να ξαναφύγω.
13: Με όλα αυτά που συμβαίνουν.
12: Φυσικά. Αντί τα παιδιά τώρα να έχουν ένα ταπεράκι με φαΐ, έχουν ένα σουγιαδάκι.
10: Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, 9 παιδιά ηλικίας 12 έως 16 ετών μεταφέρθηκαν στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας από μαχαιρώματα και ξυλοδαρμούς.
14: Αυτό που βιώνουμε με τους ξυλοδαρμούς ανηλίκων αρχίζει σιγά σιγά και γιγαντώνεται. Έχουμε περισσότερα, πιο εύκολα σε σχέση με παλιότερα, το ότι ένα όπλο οποιασδήποτε μορφής θα χρησιμοποιηθεί, μαχαίρι, σιδερογροθιά, κάποιο ξύλο ή ό,τι άλλο, τέλος πάντων, μεταξύ των ανηλίκων.
15: Το 2025, 1000 παιδιά χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία μετά από βίαιες συμπλοκές και επιθέσεις. Το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, ο αριθμός αυτός έχει διπλασιαστεί σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
16: Μου την είχαν μπει 7 άτομα. Αλλά μετά εντάξει, τα βρήκαμε γιατί είχαμε κοινούς. Αλλά το θέμα είναι ότι άμα δεν έχεις, ας πούμε, κοινούς και άτομα που γνωρίζουν πολλούς, δεν μπορείς, θα σου απειλούν.
17: Έχω και ένα παιδιά τα οποία είμαι από τον Άγιο Δημήτριο. Τα περιστατικά που γίνανε εκεί πέρα είναι όλα μεγάλο πρόβλημα.
10: Ένα τσουνάμι βίας, το οποίο πλέον συμπαρασύρει όλο και μικρότερες ηλικίες.
18: Το ανησυχητικό είναι ότι οι τραυματισμοί πια από βία μεταξύ ανηλίκων είναι σε παιδιά πολύ μικρής ηλικίας. Ακόμη και στο δημοτικό, από 12 έως 16 ετών.
16: Ήταν δύο παιδιά τα οποία, τώρα πώς να το πω, έπαιζαν ξύλο. Και έσπασε το ένα παιδί το δόντι του και ήταν και ένα άλλο παιδί που είχε, ας πούμε, αίματα στη μούρη του και όλα αυτά. Ήταν πολύ βίαιο να το βλέπεις αυτό που στο περιβάλλον που βρίσκεσαι κάθε μέρα.
10: Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των ανηλίκων που χρειάζονται ιατρική βοήθεια μετά από βία περιστατικά είναι μεγαλύτερος, καθώς πολλά από τα θύματα επιθέσεων δεν φτάνουν ποτέ στα δημόσια νοσοκομεία.
1: Άλλη μια είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Στα δίχτυα της ελληνικής αστυνομίας βρέθηκε ένας 37χρονος οδηγός μηχανής που κινούνταν με ηλικιώδη ταχύτητα και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς στην Εθνική Οδό Ελευσίνας Θήβας. Τον μοτοσυκλετιστή πρόδωσαν τα βίντεο που αναρτούσε στα social media, με ένα εξ αυτών να δείχνει πως έτρεχε με 240 χιλιόμετρα την ώρα. Στο επίμαχο μάλιστα βίντεο καταγράφεται να παραβιάζει τη διπλή διαχωριστική γραμμή και κινούνταν σε αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσπερνώντας με πολύ επικίνδυνο τρόπο άλλα οχήματα. άμεσα αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο υλικό, ταυτοποίησαν τον 37χρονο ως τον οδηγό της μοτοσυκλέτας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος κατά εξεκολούθηση. Εντοπίστηκε επίσης και κατασχέθηκε η μοτοσυκλέτα στην περιοχή της Νίκαιας και η δικογραφία έχει πλέον πάρει το δρόμο της και υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
13: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
19: Sky 100,3.
13: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανεξετάζει την νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου, όπως δήλωσε ο ίδιος στο Truth Social, αναφέροντας πάντως ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, η Τεχεράνη φέρεται να παρουσίασε στις ΗΠΑ ένα σχέδιο που επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου και περιλαμβάνει εγγύηση μη επίθεση, την απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή του Ιράν, την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, την άρση των κυρώσεων και τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Το Ιράν επέμεινε ότι τα ζητήματα πρέπει να επιληθούν εντός 30 ημερών και ότι η έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον τερματισμό του πολέμου και όχι στην παράταση τη κατάπαυση του πυρός. Οι μπαλένε στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκαθάρισε χθες το Ιράν, διευκρινίζοντας ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την εφημερίδα The Times of Israel, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τις επόμενες ώρες αναμένεται να συγκαλέσει νέο πολεμικό συμβούλιο. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, ενώ παραμένει σε ισχύ από τις 17 Απριλίου κατάπαυση του πυρός. Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε δεκάδες στρατιωτικές υποδομές και εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ σε διάφορους τομείς, έτοιμος να μειώσει πολύ περισσότερο τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών που αναμένεται να αποσύρει από το έδαφος της Γερμανίας, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μία ημέρα μετά την ανακοίνωσή του ότι θα αποσυρθούν 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες μέσα σε ένα χρόνο. Η απόφαση Τραμπ έρχεται μετά την δημόσια αντιπαράθεση του με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς, ο οποίος δήλωσε ότι το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ στη σύγκρουση, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, το διάστημα αυτό σταθμεύουν στην Ευρώπη περίπου 86.000 στρατιωτικοί των ΗΠΑ, εκ των οποίων 36.000 στη Γερμανία. Η Υπηρεσία Ερευνών Ιστορικής Ασφάλειας επαναπάτρισε 26 αρχαία αντικείμενα στην Ελλάδα, τα οποία είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν 25 αρχαία νομίσματα που χρονολογούνται από την αρχαία ελληνική, τη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή περίοδο, καθώς και ένα μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού. Από το 2007, η Υπηρεσία Ερευνών Ιστορικής Ασφάλειας έχει επαναπατρίσει πάνω από 200 αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα. Τελευταία ημέρα σήμερα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού με την πλατφόρμα, όπως αναμένεται, να παραμένει ανοιχτή έως και τα μεσάνυχτα. Οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000 για την χορήγηση 300.000 βάουτσερ στους δικαιούχους. Τη Δευτέρα, 4 Μαΐου, ξεκινά στις 8 το πρωί υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Ταυτοποιήθηκε 37χρονος, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να οδηγεί μοτοσυκλέτα, αναπτύσσοντας ηλικιώδεις ταχύτητες. Κινούνταν στην Παλαιά Αθηνική Οδό Ελευσίνα Στίβων με πάνω από 240 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσπερνώντας άλλα οχήματα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατασχέθηκε η μοτοσυκλέτα του στην περιοχή της Νίκαιας. Στα αθλητικά, για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1 και Αστέρας Ατρόμητος 4-2. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς. Στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις τοπικά αυξημένες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ πιθανώς έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Απρίλιος του 1988. Μια φωνή χαμηλή, σχεδόν ήρεμη και μια ιστορία που ξεκινά χωρίς θορύβο, αλλά σε κρατά από την πρώτη στιγμή. Η Tracy Chapman κυκλοφορεί το Fast Car, ένα τραγούδι που δεν στηρίζεται σε ένταση, αλλά σε κάτι πιο απλό, μια αφήγηση. Μια ιστορία για έναν άνθρωπο που θέλει να φύγει, να ξεφύγει από μια ζωή που δεν τον χωρά, με ένα αυτοκίνητο σύμβολο, όχι ταχύτητας, αλλά μιας ευκαιρίας. Η ίδια η Chapman αντλεί από εικόνες της καθημερινότητας. Οικογένειες που παλεύουν, άνθρωποι που προσπαθούν να κάνουν μια νέα αρχή, χωρίς πάντα να τα καταφέρνουν. Την ίδια περίοδο, την άνοιξη του 1988, ο κόσμος κινείται σε ένα μετέχμιο. Στη Σοβιετική Ένωση, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ προωθεί τις μεταρρυθμίσεις της Περεστρόικα, ανοίγοντας σταδιακά ένα σύστημα που για δεκαετίες ήταν κλειστό. Οι ισορροπίες αλλάζουν και μια ολόκληρη εποχή αρχίζει να μετακινείται. Στην Ελλάδα, την ίδια ώρα, μια μεγάλη απεργία των καθηγητών διάρκειας 37 ημερών διαταράσσει τις πανελλαδικές εξετάσεις, κρατώντας χιλιάδες μαθητές και οικογένειες σε αναμονή. Μια γενιά που περιμένει να κάνει το επόμενο βήμα βρίσκεται σε αβεβαιότητα. Και εκεί συναντιούνται οι ιστορίες. Γιατί το Fast Car δεν μιλά για μεγάλα γεγονότα, μιλά για εκείνη τη στιγμή που θέλεις να φύγεις, να αλλάξεις πορεία, να βρεις κάτι καλύτερο. Και κάπως έτσι, ένα απλό τραγούδι γίνεται η φωνή μιας ανάγκης που επαναλαμβάνεται από εποχή σε εποχή.

Καλημέρα και πάλι από τον Sky 100,3, λίγο μετά τις 6 το πρωί, Κυριακή σήμερα, και περνάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σε όσους παραμένετε μαζί μας από νωρίς και σε όσους τώρα συντονίζεστε, καλώς σας βρίσκουμε. Καλημέρα στον φίλο τον Νεόφυτο από το Πασαλιμάνι. Καλημέρα στον φίλο τον Σωτήρη από τα Μελίσια, που στέλνει την δική του καλημέρα εδώ στην πρωινή παρέα μας.

ανοίξουμε λίγο το θέμα με τα πατίνια και τα ατυχήματα. Τα ηλεκτρονικά πατίνια έχουν γίνει πια μέρος της καθημερινής εικόνας, στις γειτονιές, στις πλατείες, στους δρόμους, όλο και περισσότεροι και κυρίως παιδιά τα χρησιμοποιούν για μια βόλτα ή για μια γρήγορη μετακίνηση. Και αυτό μοιάζει φυσικό. Είναι εύκολα, είναι γρήγορα, είναι προσιτά. Την ίδια στιγμή όμως αρχίζει να φαίνεται και μια άλλη πλευρά. Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία μέσα από την ομοσπονδία τους καταγράφουν μια σταθερή αύξηση περιστατικών. Μέσα στο 2025 περίπου 400 ανήλικοι μεταφέρθηκαν για περίθαλψη μετά από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια. Και ήδη στους πρώτους μήνες του 2026 οι τραυματισμοί έχουν ξεπεράσει τους 150. Οι αριθμοί αυτοί δεν είναι απλώς στατιστικοί, δείχνουν και μια τάση που γίνεται καθημερινότητα. Σχεδόν κάθε λίγες ημέρες ένα νέο περιστατικό. Και πίσω από αυτά επαναλαμβάνεται η ίδια εικόνα. Χωρίς κράνος, σε δρόμους με κίνηση, με μια αίσθηση ότι πρόκειται για κάτι ακίνδυνο. Και εκεί βρίσκεται το βασικό σημείο, γιατί το πατίνι μοιάζει με παιχνίδι, αλλά στην πράξη είναι όχημα. Και μάλιστα σε ένα περιβάλλον που δεν συγχωρεί εύκολα τα λάθη. Σε αυτό το σημείο αξίζει να θυμηθούμε και τι προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας για τα πατίνια. Θεωρούνται οχήματα μικροκινητικότητας, με ανώτατη ταχύτητα τα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Κινούνται σε δρόμους με χαμηλά όρια ή σε ποδηλατοδρόμους. Απαγορεύεται η μεταφορά δεύτερο επιβάτη. Απαγορεύεται η χρήση ακουστικών που αποσπούν την προσοχή. Η χρήση κράνους μπορεί να μην είναι πάντα υποχρεωτική, αλλά θεωρείται βασικός κανόνας ασφάλειας. Με φόντο αυτή την εικόνα, περιστατικά όπως το πρόσφατο δυστύχημα, αυτή η τραγωδία στην Ηλία, έρχονται να θυμίσουν πόσο λεπτή είναι αυτή η γραμμή. Όχι για να δημιουργήσουν βέβαια φόβο, αλλά για να επαναφέρουν μια πολύ απλή συζήτηση. Για τους κανόνες, για την προσοχή, για την ευθύνη. Γιατί όσο τα πατίνια πολλαπλασιάζονται στους δρόμους, τόσο περισσότερο χρειάζεται να τα αντιμετωπίζουμε ως αυτό που είναι. Όχι κάτι πρόχειρο ή ακίνδυνο, αλλά ένα μέσο μετακίνησης που θέλει προσοχή και συνήθεια ασφάλειας.

στη γειτονική μας Ιταλία τώρα, το μεταναστευτικό σε όλη την Ευρώπη δεν αντιμετωπίζεται με έναν ενιαίο τρόπο. Κάθε χώρα ακολουθεί τη δική της πολιτική. Δοκιμάζει διαφορετικά μέτρα και επιχειρεί να δώσει τις δικές της απαντήσεις. Στην Ιταλία λοιπόν αυτές τις ημέρες ένα νέο σχέδιο νόμου ανοίγει μια πολύ έντονη συζήτηση. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι προωθεί μια ρύθμιση σύμφωνα με την οποία δικηγόροι θα μπορούν να λαμβάνουν ένα οικονομικό κίνητρο εφόσον καταφέρουν να πείσουν μετανάστες πελάτες τους να επιστρέψουν οικειοθελώς στις χώρες καταγωγής τους. Το μπόνους, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ιταλικού τύπου, ανέρχεται περίπου στα 615 ευρώ ανά περίπτωση και θα καταβάλλεται μόνο αφού ολοκληρωθεί η επιστροφή. Για την εφαρμογή του μέτρου έχει προβλεφθεί ένα συνολικό κονδύλι 246.000 ευρώ για φέτος, με τη χρηματοδότηση να αυξάνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, το ίδιο σχέδιο νόμου περιορίζει την πρόσβαση σε δωρεάν νομική βοήθεια για όσους προσφεύγουν κατά αποφάσεων απέλασης. Η Ιταλική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τέτοιες παρεμβάσεις διευκολύνουν τις οικειοθελείς επιστροφές και μειώνουν την πίεση στο σύστημα. Από την άλλη πλευρά, οι αντιδράσεις είναι έντονες. Δικηγορικοί σύλλογοι και δικαστικοί φορείς εκφράζουν ανησυχία για την ανεξαρτησία του ρόλου των δικηγόρων, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να συνδέεται η αμοιβή τους με το αποτέλεσμα μιας υπόθεσης και η πολιτική αντιπαράθεση είναι εξίσου σκληρή. Από την αντιπολίτευση γίνεται λόγος για επικήρυξη τύπου άγριας δύσης, με την κατηγορία ότι δημιουργείται έτσι ένα σύστημα όπου όσοι καλούνται να προστατεύσουν δικαιώματα αποκτούν οικονομικό κίνητρο να τα περιορίσουν. Η συζήτηση που ανοίγει και είναι έντονη δεν αφορά μόνο ένα μέτρο, αφορά και το πώς κάθε χώρα επιλέγει να διαχειριστεί ένα σύνθετο ζήτημα και ότι οι επιλογές που κάνει κάθε χώρα αποτυπώνουν και διαφορετικές προτεραιότητες και διαφορετικές ισορροπίες.

Ανοίγει η μέρα, μεγαλώνει και εδώ η παρέα μας. Καλημέρα στον φίλο τον Κώστα Παπαδάκη που μας στέλνει τη δική του καλημέρα. Να είστε καλά, γερός και δυνατός. Καλημέρα και στον φίλο τον Παναγιώτη από την Ηλιούπολη. Το δικό του σχόλιο έχει να κάνει πάνω στο θέμα που αναφέραμε πριν, με τα ηλεκτρικά πατίνια, με την προσοχή που χρειάζεται. Αναφέρεται ο κύριος Παναγιώτης στο κομμάτι της ευθύνης των γονέων όσον αφορά τους ανηλίκους. Θα συμφωνήσω ότι έχουν μεγάλο μερίδιο, όχι μόνο για την αγορά, αλλά πολύ περισσότερο θα έλεγα για το πώς ενημερώνουν τα παιδιά, πώς τα καθοδηγούν για να χρησιμοποιούν ένα, όχι όπως είπαμε, παιχνίδι, αλλά ένα μέσο μετακίνησης μέσα στους δύσκολους δρόμους.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αλλαγές που φέρνει ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αφορούν μόνο τη θέση της χώρας στον κόσμο, τους πολέμους, τις τριβές με συμμάχους, τη σχέση με το ΝΑΤΟ, αφορούν και το εσωτερικό. Και εκεί ορισμένες κινήσεις ανοίγουν μια πολύ βαθύτερη συζήτηση. Μια από αυτές είναι η νέα στροφή στην θανατική ποινή. Η κυβέρνηση λοιπόν του Αμερικανού Προέδρου επαναφέρει το εκτελεστικό απόσπασμα ως μέθοδο εκτέλεσης σε ομοσπονδιακό επίπεδο, κάτι που για πολλούς μοιάζει περισσότερο με εικόνα από άλλο αιώνα. Η κίνηση παρουσιάζεται από την Ουάσιγκτον ως ενίσχυση της αποτροπής απέναντι στα πιο βαριά εγκλήματα, όμως έχει και ευρύτερη σημασία. Γιατί δεν πρόκειται μόνο για μια ποινική επιλογή, είναι και μια διαφορετική αντίληψη για το κράτος, για την τιμωρία και για τα όρια της εξουσίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά παράλληλα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να επιδιώκεται η θανατική ποινή όπου ο νόμος το επιτρέπει και σε υποθέσεις όπου κατηγορούμενοι είναι παράτυποι μετανάστες, συνδέοντας έτσι και το μεταναστευτικό με το ποινικό δόγμα. Και αυτό δίνει στη συζήτηση ακόμη μεγαλύτερο βάρος. Δεν είναι η πρώτη ανατροπή. Στην πρώτη του θητεία είχε επανεκκινήσει ομοσπονδιακές εκτελέσεις ύστερα από σχεδόν 20 χρόνια παύσης. Η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν, να θυμίσουμε, είχε παγώσει αυτή την πορεία. Τώρα η κατεύθυνση αλλάζει ξανά. Παράλληλα με μια εξωτερική πολιτική πιο συγκρουσιακή, διαμορφώνεται και στο εσωτερικό μια διαφορετική αμερικανική αντίληψη για την ασφάλεια, για την ισχύ και για την δικαιοσύνη. Και αυτή η μετατόπιση για πολλούς αναλυτές είναι ίσως εξίσου σημαντική και με όσα συμβαίνουν στα πεδία των συγκρούσεων.

Σε μια άλλη πτυχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς αυτή η σύγκρουση δεν απειλεί μόνη την ενέργεια, απειλεί και κάτι πολύ πιο καθημερινό, το φαγητό. Και είναι ένα ακόμη ανησυχητικό κομμάτι αυτής της κρίσης, γιατί πίσω από τις τιμές του πετρελαίου και τα στενά του Ορμούζ υπάρχει μια λιγότερη ορατή αλυσίδα. Είναι τα λοιπάσματα, είναι οι καλλιέργειες, είναι τα τρόφιμα. Σύμφωνα μάλιστα με προειδοποίηση μεγάλης διεθνούς εταιρείας λοιπασμάτων, η διακοπή αυτής της ροής πρώτων υλών μπορεί να στερήσει έως και 10 δισεκατομμύρια γεύματα την εβδομάδα. Ένας αριθμός που από μόνος του δείχνει και το μέγεθος του κινδύνου. Ήδη η κρίση έχει αρχίσει να επηρεάζει την παραγωγή. Η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς περιορίζεται και μαζί της περιορίζεται και η παραγωγή λοιπασμάτων. Υπολογίζεται ότι περίπου 500.000 τόνοι δεν παράγονται αυτή τη στιγμή και αυτό έχει άμεση επίπτωση. Λιγότερα λοιπάσματα σημαίνουν μικρότερες αποδόσεις. Σε ορισμένες καλλιέργειες ακόμη και έως 50% μείωση. Και την ίδια ώρα το κόστος των λοιπασμάτων έχει αυξηθεί ακόμη και στο 80%. Αυτό πιέζει τους αγρότες από όλες τις πλευρές. Ακριβότερη ενέργεια, ακριβότερα καύσιμα, ακριβότερες πρώτες ύλες, χωρίς όμως πάντα αντίστοιχη αύξηση της τιμής που παίρνουν για τα προϊόντα τους. Και κάπου εκεί αρχίζει να φαίνεται και αυτό το επόμενο στάδιο. Η πίεση περνά στην αγορά και από την αγορά στο ράφι. Οι τιμές των τροφίμων αναμένεται να αυξηθούν τους επόμενους μήνες και όχι παντού το ίδιο. Οι πιο ισχυρές οικονομίες μπορούν να απορροφήσουν μέρος του κόστους, οι πιο αδύναμες όχι. Και αυτό ανοίγει και έναν άλλο σιωπηλό ανταγωνισμό. Ποιος θα εξασφαλίσει τρόφιμα και σε ποια τιμή. Ένα ακόμη κρίσιμο σημείο. Ότι αυτή η κρίση δεν μένει μόνο στην ενέργεια, μεταφέρεται στο πιάτο και όσο διαρκεί, τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος να δούμε μια νέα παγκόσμια πίεση στα τρόφιμα. Μια κρίση που δεν θα μετριέται σε βαρέλια πετρελαίου, αλλά σε γεύματα.

0: Υπάρχουν κάποιες ειδήσεις που ακούγονται σχεδόν παράδοξες με την πρώτη ματιά. Η NASA λοιπόν θέλει να ανάψει φωτιά στη Σελήνη. Όχι βέβαια για ένα εντυπωσιακό πείραμα, αλλά για κάτι πολύ πρακτικό. Να καταλάβει πώς συμπεριφέρεται η φωτιά εκεί όπου η βαρύτητα είναι 6 φορές μικρότερη από της Γης. Γιατί αν οι επόμενες δεκαετίες φέρουν μόνιμες βάσεις αστροναυτών στη Σελήνη, το ερώτημα δεν είναι μόνο πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι εκεί, αλλά και πώς θα είναι ασφαλής. Μπορεί για παράδειγμα ένα υλικό που εδώ θεωρείται ασφαλές, εκεί να καίγεται διαφορετικά. Μπορεί μια μικρή φλόγα σε χαμηλή βαρύτητα να σβήσει πιο δύσκολα. Αυτά ακριβώς θέλει να εξετάσει το πείραμα της NASA που προγραμματίζεται για τα επόμενα κοντανά μας χρόνια. Μικρά δείγματα υλικών θα καούν σε ελεγχόμενο περιβάλλον πάνω στη σεληνιακή επιφάνεια με αισθητήρες και κάμερες να καταγράφουν πώς εξαπλώνεται ή πώς επιμένει η καύση. Και εδώ το ενδιαφέρον είναι πως...
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα, Δευτέρα, 4 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Sky.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου επανεξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του. Ανέφερε πάντως ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Οι μπαλένες στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκαθάρισε χθες το Ιράν, διευκρινίζοντας πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, ενώ παραμένει σε ισχύ από τις 17 Απριλίου κατάπαυση του πυρός. Έτοιμος να μειώσει πολύ περισσότερο τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών που αναμένεται να αποσύρει από το έδαφος της Γερμανίας, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ μια ημέρα μετά την ανακοίνωσή του ότι θα αποσυρθούν 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες μένα σε ένα χρόνο. Η απόφαση Τραμπ έρχεται μετά τη δημόσια αντιπαράθεσή του με το Γερμανό καγκελάριο, ο οποίος δήλωσε ότι το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ στη σύγκρουση. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφαλείας επαναπάτρισε 26 αρχαία αντικείμενα στην Ελλάδα, τα οποία είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Τελευταία ημέρα σήμερα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού με την πλατφόρμα να παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμορωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το βράδυ. Μέχρι 16 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι στον Sky 100,3. Καλημέρα σας. Λίγο μετά τις 6:30 το πρωί μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Μένει λίγο ακόμη χρόνος για να σταθούμε σε όσα ξεχώρισαν, σε όσα δεν πήραν το χώρο που τους αναλογεί και σε ιστορίες που αξίζει να τις δούμε πιο προσεκτικά. Μένουμε μαζί μέχρι τις 7. Καλημέρα λοιπόν εδώ στην παρέα του Sky 100,3. Καλημέρα στην φίλη την Αυροδίτη από τα Βρυλίσια που μας στέλνει τη δική της. Καλημέρα στην Βούλα από το Παγκράτη. Στον φίλο το Σπύρο από τον Βοτανικό. Στη Μαρία και τον Παύλο που μας ακούν από την Πάτρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις καλημέρες σας και που βρίσκεστε κοντά μας. Εδώ μαζί μου στο Two Studio είναι ο Νότης Παπαγιαννάκης. Την δημοσιογραφική επιμέλεια έχει η Μελίνα Σαμαραδέλη. Την μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Αργυρό Γεμελιάρη. Θα περιμένει να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210-48-00-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σας». Ας ξεκινήσουμε λοιπόν και ας συνεχίσουμε να δούμε τι φέρνει αυτή η Κυριακή.

Υπάρχει μια χώρα που δεν κινδυνεύει από πυράβλους και ντρόν, δεν έχει σχέση με τα στενά του Ορμούζ, ούτε ευρύτερα με τη Μέση Ανατολή, και όμως ο πόλεμος στο Ιράν μεταφράζεται για εκείνη σε χρήμα. Ο λόγος για την Γουιάνα, που πρωταγωνιστεί σε μια από τις πιο παράδοξες οικονομικές ιστορίες αυτής της κρίσης. Και αυτό από μόνο του μοιάζει παράδοξο. Γιατί ενώ αλλού η κρίση σημαίνει αβεβαιότητα, για αυτή τη μικρή χώρα της Νότιας Αμερικής σημαίνει αυξημένα έσοδα από το πετρέλαιο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μιλάμε για περίπου 623 εκατομμύρια δολάρια την εβδομάδα. Ένα εντυπωσιακό ποσό για μια χώρα με λιγότερο από 1 εκατομμύριο κατοίκους. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η παραγωγή από τα κοιτάσματά της πλησιάζει τις 940.000 βαρέλια την ημέρα. Και όσο οι διεθνείς τιμές ανεβαίνουν, λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή, τόσο αυξάνονται και τα κέρδη. Ακόμη και η Ευρώπη, που αναζητά νέες πηγές ενέργειας, πληρώνει ακριβότερα το πετρέλαιο της Γουιάνας για να εξασφαλίσει προμήθειες. Και έτσι μια κρίση χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά φέρνει πλούτο σε μια χώρα που μέχρι πριν λίγα χρόνια δύσκολα ακουγόταν στις διεθνείς ειδήσεις. Και ίσως αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, ότι μια χώρα σχεδόν άγνωστη μέχρι πρόσφατα εμφανίζεται σήμερα ως μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στον κόσμο. Σχεδόν μια οικονομική παραδοξότητα. Κάπου πέφτουν πύραυλοι, κάπου αλλού αυξάνονται κρατικά έσοδα. Και είναι συχνά η άλλη λιγότερη ορατή όψη της γεωπολιτικής, ότι οι κρίσεις δεν δημιουργούν μόνο χαμένους, καμιά φορά γεννούν και απρόσμενους κερδισμένους.

Η παρέα μας μεγαλώνει. Καλημέρα στον φίλο το Γιάννη που μας στέλνει τη δική του από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας, με έναν βαθμό να δείχνει το θερμόμετρο όπως μας αναφέρει. Καλημέρα φίλε Γιάννη. Καλημέρα και στον φίλο τον Θάνο που μας στέλνει τη δική του καλημέρα από την συννεφιασμένη, ανεμοδαρμένη, αλλά πάντα πανέμορφη Αμοργό, όπως ο ίδιος μας αναφέρει στο μήνυμά του. Και μάλιστα μοιράζεται μαζί μας πως μόλις πραγματοποίησε έναν γραφικό αλλά ιδιαίτερα επίπονο αγώνα ορεινού τρεξίματος στα μονοπάτια της Αμοργού, απόσταση 20,5 χιλιόμετρα. Χαρά στο κουλάκι σου Θάνο, μπράβο, να είσαι πάντα γερός και δυνατός. Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή σε όλους σου.

Καμιά φορά η εικόνα μιας σχολικής αίθουσας λέει περισσότερα από μια ολόκληρη πολιτική. Στη Σουηδία θα πάμε, εκεί όπου σε ένα λύκειο έξω από τη Στοχόλμη οι μαθητές ανοίγουν βιβλία, κρατούν τετράδια, σημειώνουν με το χέρι, με το μολύβι. Και αυτό για μια χώρα που τα τελευταία χρόνια είχε επενδύσει όσο λίγες στην ψηφιακή εκπαίδευση, μοιάζει σχεδόν ανατροπή. Δεν είναι όμως επιστροφή στο παρελθόν, είναι μια συνειδητή επιλογή. Μια στροφή που οι ίδιοι περιγράφουν ως από την οθόνη στο χαρτί. Γιατί μετά από χρόνια με τάμπλετ και υπολογιστές μέσα στην τάξη, άρχισαν να εμφανίζονται και σημάδια που ανησύχησαν. Οι επιδόσεις στην κατανόηση κειμένου υποχώρησαν, η συγκέντρωση έγινε λίγο πιο δύσκολη και σε διεθνείς αξιολογήσεις σχεδόν ένα στους τέσσερις μαθητές. Καμιά φορά η εικόνα μιας σχολικής αίθουσας λέει περισσότερα από μια ολόκληρη πολιτική. Στη Σουηδία θα πάμε, εκεί όπου σε ένα λύκειο έξω από τη Στοχόλμη οι μαθητές ανοίγουν βιβλία, κρατούν τετράδια, σημειώνουν με το χέρι, με το μολύβι. Και αυτό για μια χώρα που τα τελευταία χρόνια είχε επενδύσει όσο λίγες στην ψηφιακή εκπαίδευση, μοιάζει σχεδόν ανατροπή. Δεν είναι όμως επιστροφή στο παρελθόν, είναι μια συνειδητή επιλογή. Μια στροφή που οι ίδιοι περιγράφουν ως από την οθόνη στο χαρτί. Γιατί μετά από χρόνια με τάμπλετ και υπολογιστές μέσα στην τάξη, άρχισαν να εμφανίζονται και σημάδια που ανησύχησαν. Οι επιδόσεις στην κατανόηση κειμένου υποχώρησαν, η συγκέντρωση έγινε λίγο πιο δύσκολη και σε διεθνείς αξιολογήσεις σχεδόν ένα στο

Δεν είναι όμως επιστροφή στο παρελθόν, είναι μια συνειδητή επιλογή. Μια στροφή που οι ίδιοι περιγράφουν ως από την οθόνη στο χαρτί. Γιατί μετά από χρόνια με τάμπλετ και υπολογιστές μέσα στην τάξη, άρχισαν να εμφανίζονται και σημάδια που ανησύχησαν. Οι επιδόσεις στην κατανόηση κειμένου υποχώρησαν, η συγκέντρωση έγινε λίγο πιο δύσκολη και σε διεθνείς αξιολογήσεις σχεδόν ένας στους τέσσερις μαθητές δεν έφτανε το βασικό επίπεδο ανάγνωσης. Και κάπου εκεί μπήκε το ερώτημα. Μήπως το πολύ ψηφιακό δεν βοηθά όσο πιστεύουμε? Η απάντηση που δίνεται τώρα είναι πρακτική. Περιορίζονται τα τάμπλετ στις μικρότερες ηλικίες, συζητείται η απαγόρευση των κινητών μέσα στο σχολείο όπως και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές και όχι μόνο χώρες. Επενδύοντας πάνω από 2 δισεκατομμύρια κορώνες, δηλαδή περίπου 180 εκατομμύρια ευρώ σε βιβλία και έντυπο υλικό, και αρκετοί εκπαιδευτικοί επιστρέφουν σε πιο παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας. Δεν σημαίνει βεβαίως ότι η τεχνολογία φεύγει από την εκπαίδευση, σημαίνει όμως ότι επανατοποθετείται. Γιατί η συζήτηση δεν είναι πια χαρτί ή οθόνη, είναι μάλλον πώς βρίσκεις την ισορροπία. Και αυτό δεν είναι απλό. Ήδη υπάρχουν αντιδράσεις, κυρίως από τον χώρο της τεχνολογίας, που φοβάται ότι οι μαθητές μπορεί να μείνουν πίσω σε ψηφιακές δεξιότητες. Και σε έναν κόσμο που σχεδόν όλες οι δουλειές απαιτούν εξοικείωση με την τεχνολογία, αυτό δεν είναι αμεληταίο. Και ίσως εκεί βρίσκεται και το πραγματικό ενδιαφέρον, όχι στην επιστροφή στο χαρτί, αλλά στο ότι μια χώρα που προχώρησε μπροστά σταματά για λίγο και επαναξετάζει. Γιατί άλλο να έχεις πρόσβαση στη γνώση και άλλο να μπορείς να συγκεντρωθείς σε αυτήν. Και αυτή η διαφορά φαίνεται πως τελικά μετρά περισσότερο από όσο νομίζαμε.

Φανταστείτε μια γενιά που δεν θα έχει ποτέ πρόσβαση στο τσιγάρο, όχι επειδή το επέλεξε, αλλά γιατί απλώς δεν θα μπορεί να το αγοράσει. Αυτό επιχειρεί τώρα η Βρετανία. Το κοινοβούλιο ενέκρινε ένα νόμο που απαγορεύει την πώληση καπνικών προϊόντων σε όσους έχουν γεννηθεί μετά το 2008. Με άλλα λόγια, όσοι ανήκουν σε αυτή τη γενιά δεν θα μπορούν ποτέ σε καμία φάση της ζωής τους να αγοράσουν νόμιμα τσιγάρα. Ο στόχος είναι σαφής, να δημιουργηθεί σταδιακά μια κοινωνία χωρίς νέους καπνιστές. Πρόκειται για μια απόφαση που χαρακτηρίζεται ήδη ως μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις δημόσιας υγείας των τελευταίων δεκαετιών στη χώρα. Και όχι τυχαία, καθώς το κάπνισμα εξακολουθεί να ευθύνεται για δεκάδες χιλιάδες θανάτους κάθε χρόνο στη Βρετανία. Παράλληλα, ο νόμος δίνει στην κυβέρνηση και περισσότερα εργαλεία ελέγχου για τα προϊόντα καπνού και ατμίσματος, από τα αρώματα και τη σύνθεσή τους μέχρι και τον τρόπο που παρουσιάζονται στα ράφια. Την ίδια ώρα επεκτείνονται και οι περιορισμοί στη χρήση τους, ιδιαίτερα σε χώρους όπου βρίσκονται παιδιά, όπως έξω από σχολεία, από παιδικές χαρές,

από νοσοκομεία. Η απόφαση έχει ήδη ανοίξει συζήτηση. Κάποιοι μιλούν για μια αναγκαία τομή που θα σώσει ζωές. Άλλοι εκφράζουν επιφυλάξεις για το πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Βρετανία δοκιμάζει κάτι διαφορετικό. Όχι απλώς να περιορίσει το κάπνισμα στο παρόν, αλλά να το βγάλει σταδιακά εντελώς από το μέλλον.

Καλημέρα εδώ στην πρωινή μας παρέα. Καλημέρα στην παρέα της εκπομπής. Καλημέρα από το Sky 100,3. Καλημέρα και στη φίλη την Χριστίνα που μας στέλνει τη δική της καλημέρα εδώ από τη γειτονιά μας, από το Νέο Φάληρο. Καλημέρα σε όλους. Ακούστε ένα θέμα που έχει να κάνει και με την κυρία που ακούτε από τα ηχεία ή από τα ακουστικά σας, κυρία Taylor Swift. Η φωνή μέχρι σήμερα τη θεωρούσαμε κάτι αυτονόητα δικό μας. Όμως στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ακόμη και αυτό μοιάζει να μπαίνει πια σε μια νέα συζήτηση. Με αυτόν τον τρόπο διαβάζουν πολλοί και την κίνηση της Taylor Swift να επιχειρεί να κατοχυρώσει νομικά ηχητικά αποσπάσματα της ίδιας της φωνής της. Και δεν μιλάμε για μια τυχαία καλλιτέχνηδα. Μιλάμε για ίσως τη μεγαλύτερη pop star της εποχής, μια δημιουργό που έχει χτίσει με σχεδόν απόλυτο έλεγχο το έργο, την εικόνα και το προσωπικό της αποτύπωμα. Γι' αυτό και η παρέμβασή της αποκτά ιδιαίτερο βάρος. Γιατί εδώ δεν επιχειρεί να προστατεύσει ένα τραγούδι ή έναν δίσκο, επιχειρεί να βάλει όρια γύρω από την φωνή της. Η αφορμή είναι η σημερινή εποχή. Είναι η εποχή των deepfakes, όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πια να μιμηθεί τόνο, χρειά, ακόμη και τον τρόπο που μιλά ένας άνθρωπος, δημιουργώντας ψεύτικα ηχητικά, διαφημίσεις ή δηλώσεις που δεν υπόθηκαν ποτέ. Και αυτό που επιχειρεί τώρα, καταθέτοντας σχετικές αιτήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρείται από νομικούς ένα πρώτο τεστ για το αν μια φωνή μπορεί να προστατευθεί όπως ένα εμπορικό σήμα. Είναι μια συζήτηση που ανοίγει πολύ πέρα από τη μουσική βιομηχανία, γιατί αν σήμερα αφορά μια τόσο ισχυρή δημόσια προσωπικότητα, αύριο μπορεί να αφορά δημοσιογράφους, ηθοποιούς, δασκάλους ή οποιονδήποτε θα μπορούσε να δει τη φωνή του να αντιγράφεται χωρίς άδεια. Και εκεί βρίσκεται το ενδιαφέρον της ιστορίας, ότι για πρώτη φορά δεν συζητάμε μόνο πώς η τεχνητή νοημοσύνη παράγει εικόνες ή κείμενα, αλλά πώς μπορεί να αγγίξει κάτι βαθιά ανθρώπινο. Την ίδια τη φωνητική μας ταυτότητα. Κάποιοι το περιγράφουν ως ένα νέο μέτωπο πνευματικών δικαιωμάτων, άλλοι ως την αρχή μιας συζήτησης για τα ψηφιακά δικαιώματα προσωπικότητας. Η κίνηση της Swift λέει και κάτι ευρύτερο, πως στην εποχή που οι μηχανές μπορούν να μιμηθούν τον άνθρωπο, ίσως αρχίζουμε να επαναπροσδιορίζουμε τι σημαίνει ότι κάτι μας ανήκει.

Κάποιες φορές η αρχαιολογία δεν φέρνει στο φως μόνο αντικείμενα, φέρνει ιστορίες εκεί που δεν τις περιμένεις. Στην Αίγυπτο, μέσα σε μια μούμια ηλικίας περίπου 1600 ετών, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν έναν πάπυρο. Μόνο που αυτός ο πάπυρος δεν ήταν μια προσευχή, ούτε ένα τελετουργικό κείμενο, όπως συνηθιζόταν στις ταφές της εποχής, ήταν ένα απόσπασμα από την Ιλιάδα του Ομήρου. Η ανακάλυψη έγινε στην αρχαία πόλη Οξυρίκο, έναν τόπο που εδώ και χρόνια αποκαλύπτει στοιχεία από την ελληνορωμαϊκή περίοδο. Ο πάπυρος βρέθηκε μέσα στο σώμα της μούμιας, τοποθετημένος εκεί κατά τη διάρκεια της ταρίχευσης. Σε εκείνη την εποχή, αντί για τα γνωστά κανοπικά αγγεία, το σώμα συχνά γεμιζόταν με υλικά συντήρησης και σε ορισμένες περιπτώσεις με παπύρους. Μέχρι σήμερα τα κείμενα αυτά ήταν κυρίως θρησκευτικά. Γι' αυτό και το συγκεκριμένο εύρημα ξεχωρίζει. Για πρώτη φορά ένα λογοτεχνικό έργο της ελληνικής γραμματείας εντοπίζεται σε ένα τέτοιο ταφικό πλαίσιο. Το απόσπασμα προέρχεται από το δεύτερο βιβλίο της Ιλιάδας, τον λεγόμενο «Κατάλογο των πλοίων», εκεί όπου καταγράφονται οι ελληνικές δυνάμεις πριν από την εκστρατεία στην Τρία. Γιατί επιλέχθηκε αυτό το κείμενο, κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα. Ίσως ήταν πρακτική επιλογή, ίσως είχε κάποιο νόημα που σήμερα μας διαφεύγει. Το σίγουρο είναι κάτι άλλο, ότι μέσα από τέτοιες ανακαλύψεις φαίνεται πώς οι πολιτισμοί μπλέκονται μεταξύ τους και πώς ένα κείμενο γραμμένο πριν από αιώνες μπορεί να ταξιδέψει στον χρόνο, ακόμη και μέσα σε μια μούμια.

Υπάρχουν και ιστορίες που περνούν σχεδόν απαρατήρητες, αλλά λένε πολλά για τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας. Σε ένα δάσος έξω από την Βαρσοβία στην Πολωνία, κάθε άνοιξη επαναλαμβάνεται μια μικρή αλλά σημαντική διαδρομή. Με τις πρώτες βροχές, χιλιάδες βάτραχοι και φρύνοι βγαίνουν από την χειμερή ανάρκη και κατευθύνονται προς τους υγροτόπους για να αναπαραχθούν, ακολουθώντας μια πορεία που κάνουν εδώ και χιλιάδες χρόνια. Μόνο που πλέον στη μέση αυτής της διαδρομής υπάρχει ένας δρόμος. Για χρόνια αυτός ο δρόμος γινόταν παγίδα, εκατοντάδες, ακόμη και χιλιάδες ζώα δεν τα κατάφερναν να περάσουν και κάπου εκεί κάτοικοι της περιοχής αποφάσισαν να παρέμβουν. Κάθε λοιπόν βροχερό βράδυ της άνοιξης βγαίνουν με φακούς και κουβάδες, στέκονται στην άκρη του δρόμου και βοηθούν τα αμφίβια να περάσουν με ασφάλεια. Μια περιπολία βατράχων, όπως την ονόμασαν. Ανάμεσά τους οικογένειες, παιδιά, άνθρωποι κάθε ηλικίας, μέσα στη βροχή, μέσα στη νύχτα, για μια διαδρομή λίγων μέτρων που για τα ζώα αυτά είναι ζήτημα ζωής. Μέχρι σήμερα έχουν σωθεί δεκάδες χιλιάδες αμφίβια. Μια μικρή παρέμβαση που δείχνει όμως πως ακόμη και σε έναν κόσμο που κινείται τόσο γρήγορα υπάρχει χώρος για προσοχή και για φροντίδα.

Από εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας διαδρομή. Η μέρα ανοίγει πλέον για όλους με τον δικό της ρυθμό, με τις δικές της ανάγκες. Να έχετε μια καλή Κυριακή όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Από όλους εμάς εδώ στον Sky 100,3, καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Καλή σας ημέρα.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
2: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
1: Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: απόλυτη έκδοση για τον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό στον κόσμο. Οι αξέχαστες εμφανίσεις, τα δωδεκάρια, τα παραλυπόμενα και τα πολιτικά παρατράγουδα σε 200 απολαυστικές σελίδες. 70 χρόνια Eurovision. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 7. Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Την αιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου επανεξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του. Ανέφερε πάντως ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη φέρεται να παρουσίασε στις ΗΠΑ ένα σχέδιο που επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Επίσης, περιλαμβάνει εγγυήσεις μη επίθεση στην απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή του Ιράν, την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν και την άρση των κυρώσεων. Τώρα, αν επέμεινε ότι τα ζητήματα πρέπει να επιληθούν εντός 30 ημερών και ότι η έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον τερματισμό του πολέμου και όχι στην παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκαθάρισε χθες το Ιράν, διευκρινίζοντας πως η Τεχεράν είναι έτοιμη για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την εφημερίδα Times of Israel, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τις επόμενες ώρες αναμένεται να συγκαλέσει νέο πολεμικό συμβούλιο. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, ενώ παραμένει σε ισχύ από τις 17 Απριλίου κατάπαυση του πυρός. Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε δεκάδες στρατιωτικές υποδομές και εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ σε διάφορους τομείς. Έτοιμος να μειώσει πολύ περισσότερο τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών που αναμένεται να αποσύρει από το έδαφος της Γερμανίας, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μια ημέρα μετά την ανακοίνωσή του ότι θα αποσυρθούν 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες μέσα σε ένα χρόνο. Η απόφαση Τραμπ έρχεται μετά τη δημόσια αντιπαράθεσή του με τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος δήλωσε πως το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ στη σύγκρουση, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου. Ταυτοποιήθηκε 37χρονος, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο σε αμέσως κοινωνικής δικτύωσης, να οδηγεί μοτοσυκλέτα αναπτύσσοντας ηλεγγυώδη ταχύτητα. Κινούνταν στην παλαιά εθνική οδό Λευσίνα Στιβών με πάνω από 240 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσπερνώντας άλλα οχήματα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατασχέθηκε η μοτοσυκλέτα του στην περιοχή της Νίκαιας. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας επαναπάτρησε 26 αρχαία αντικείμενα στην Ελλάδα, τα οποία είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν 25 αρχαία νομίσματα που χρονολογούνται από την αρχαία ελληνική, τη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή περίοδο, καθώς και έναν μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού. Από το 2007, η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας έχει επαναπατρήσει πάνω από 200 αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα. Τελευταία ημέρα σήμερα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα. Οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000 για τη χορήγηση 300.000 vouchers στους δικαιούχους.
3: New York. New York. New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, βήμα παραμονή στη Super League έκανε ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος επικράτησε του Ατρόμητου με 4-3 για την έκτη αγωνιστική των play-out. Πανσεραϊκός και ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 και η Κηφισιά νίκησε στο Αγρίνιο τον Πανετολικό με 1-0. Στη βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς, η Κηφισιά 34, ο Πανετολικός 31, ο Πανσεραϊκός και ο Αστέρας 28 και στην τελευταία θέση βρίσκεται η ΑΕΛ με 25 βαθμούς. Για την τρίτη αγωνιστική, τον play-off της Super League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 7 στην Τούμπα τον Ολυμπιακό και στις 9 στο Απόστολος Νικολαίδης θα παίξουν Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Για τη δεύτερη αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Euro World Cup στο πόλο γυναικών, η εθνική ομάδα γνώρισε την ήττα από την Ολλανδία με 12-8. Την ήττα με 16-12 από τη Χόβεν στον ημιτελικό του Conference Cup γνώρισε ο Απόλλωνας Σμύρνης και αποκλείστηκε από τον τελικό της διοργάνωσης. Για την 35η αγωνιστική της Premier League στην Αγγλία, η Arsenal νίκησε τη Fulham με 3-0 και δημιούργησε διαφορά 6 βαθμών από τη δεύτερη Manchester City, η οποία έχει 2 μάτς λιγότερα.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
0: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
0: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
0: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις σήμερα στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 μέχρι 16 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Στα ανατολικά υπηρετικά της χώρας και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα υπηρετικά θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά 6. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς μέχρι 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πίτερας και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας. Εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα τους. Τον Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Τι γίνεται, επειδή δεν μιλάμε καθόλου μέσα, κλείνει η φωνή μου κάθε πρωί. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε έτσι μια όμορφη χειμωνιάτικη παρέα με βροχές, χιόνια, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Κύριε Γιάννη, καλή σας ημέρα.
0: Ωραίο σκηνικό πάντως, ψιλόβροχο και στην Αθήνα σήμερα, η αλήθεια είναι. Εμείς ξυπνήσαμε με μουσχεμα τους δρόμους κάτω.
1: Βέβαια
0: πρέπει να σου πω ότι κατεβαίνοντας Συγκρού το σκηνικό ήταν μοναδικό. Ποιητικό θα έλεγα.
1: Το είδα και εγώ, φοβερό.
0: Φοβερό. Όπως πήγαινα, ξαφνικά βλέπω από το πουθενά ένα ολόγιωμο φεγγάρι ασύλληπτο.
1: Να το, παίζει το πίσω τέρμα. Από τα σύννεφα.
0: Απίστευτο πραγματικά. Και αριστερά είχε και τις ταμπέλες της περιφέρειας εκεί στο διάζωμα που ήταν τα λουλουδάκια και οι φοίνικες που λέγε το πράσινο δίνει ζωή. Και τι μου ήρθε στο μυαλό.
1: Τι σου ήρθε για στο μυαλό.
0: Δεν μου ήξανα έρθει πρώτη φορά. Εγώ γενικά δεν είμαι και πολύ με τα, αυτά με, τα, με το ρομαντισμό. Δεν τα έχω και καλά. Άκου τι μου ήρθε.

0: Έχεις δίκιο. Είναι ένα φανταστικό τραγούδι.
1: Δεν ξέρω γιατί μου
0: για το φεγγάρι.
1: Η αλήθεια είναι, αλλά αυτή η εκτέλεση, ειδικά με το Μητροπάνο, είναι συγκλονιστική.
0: Με το Μητροπάνο, ε.
1: Ναι, ναι,
0: εγώ πεθαίνω για τον πυθικό της αυτό το τραγούδι.
1: Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να το συγκρίνω.
0: Λες, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Το τραγούδι το συγκεκριμένο είναι της ξενιτιάς. Είναι για τους μετανάστες, έτσι.
1: Εντάξει, ναι, φεγγάρι μάγια μου έκανες, είναι το τραγούδι της ξενιτιάς, ναι.
0: Πάμε.

0: Αλλά αν και λέει για την ξενιτιά, επειδή λέει ο πρώτο, τα πρώτα λόγια είναι «Φεγγάρι, μάγια μου κάνες», ο πρώτος στίχος, κατευθείαν σου δίνει μια έτσι διάθεση. Πώς να το πούμε τώρα, ότι το τραγούδι είναι ερωτικό, ότι είναι για κάποια γυναίκα ίσως. Στην πραγματικότητα όμως είναι ένας φοβερός ύμνος για τους ξενιτεμένους Έλληνες εκείνων των δεκαετιών. Φοβερό τραγούδι, φοβερό.
1: Ας ανακούσουμε λίγο.

0: Εντάξει, ξεκινήσαμε λίγο ρομαντικά και λίγο έτσι συναισθηματικά, αλλά το σηκώνει και η μέρα. Έχεις και το μήνυμα εδώ από την Τζίνα τη Λολομπρίτζιτα. Καλημέρα, καλή Κυριακή, βροχερή, αλλά να είναι υπέροχη.
1: Θα είναι υπέροχη σίγουρα, αφού θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 9, καλά θα περάσουμε. Πάντως λέω πόσο τυχεροί είμαστε εμείς οι άνω των 50 που ξεκινήσαμε και ακούγαμε τέτοια τραγούδια σε κασέτες και σε εκείνες τις μεγάλες. Θυμάστε τις μεγάλες κασέτες?
0: Ναι.
1: Όχι τις μικρές που είχαμε εμείς, τις TDK, πόσες λέγανε, και τις Denon και
0: αυτές. Αυτές τις είχαν τα αυτοκίνητα.
1: Τα αυτοκίνητα μέσα.
0: Τα ταξί.
1: Ξεκινήσαμε από εκεί, ακούγαμε αυτούς τους ύμνους. Μετά είχαμε τα 80's, τις καρέκλες. Μετά είχαμε τις ροκές, τις πολύ δυνατές.
0: Αυτά τα ακούγες εσύ.
1: Φοβερά ακούσματα, έτσι.
0: Εγώ καρεκλάς δεν ήμουν ποτέ ζωή μου.
1: Κι εγώ δεν ήμουν, ροκάς ήμουν, αλλά θέλω να σου πω, υπήρχαν.
0: Τι?
2: Και μετά έγινε καρεκλάς.
0: Έγινες μετά.
2: Πολύ ροκάς, ναι.
1: Ροκάς, Metallica, Iron Maiden.
0: Τώρα τέρμα, ότι δεν σε αναγνωρίζω,
1: Ρε παιδί μου, και θέλω να πω, φτάσαμε από την κασέτα, πήγαμε στο δίσκο, πήγαμε στο CD. Μάλλον πρώτα δίσκο, μετά κασέτα. CD. Τώρα, μουσικάρες όμως, έτσι. Δηλαδή, ακόμα βάλε και Prodigy και τέτοια που αργότερα, στη συνέχεια. Και τώρα ακούσε όλα τα πιτσιρίκια και φτάσαμε στην εποχή της τεχνολογίας, θέλω να πω, που έχεις το στικάκι,
0: ναι,
1: και βάζεις και ακούς. Αλλά τα τραγούδια δεν έχουν καμία δύναμη όπως είχαν τα τραγούδια τα τότε. Δηλαδή όλα είναι ηλεκτρονικό pop, με κάτι σίγουρο παράξενο.
0: Αλλάζουν οι εποχές, τι να κάνουμε. Αλλά υπάρχουν κάποια τραγούδια τα οποία θα ακούς σε όλη τη ζωή.
1: Δεν, τώρα το τραγούδι πρόκειται να ξαναγραφτεί?
0: Όχι βέβαια. Σε καμία
1: υπάρχει περίπτωση να ξαναγραφτεί κάποιο?
0: Ποτέ. Τότε, σε καμία περίπτωση.
1: Τα συναισθήματα διαφορετικά, ο κόσμος διαφορετικός, έτσι. Οι κοινωνικές συνθήκες διαφορετικές και έβγαινε από μέσα από την ψυχή έμπνευση.
0: Ναι, τώρα πρόσεξε, γιατί αυτό που θα σου πω έχει έμεση σχέση με αυτό που αναφέρεις.
1: Να το πεις.
0: Για να δεις πώς επανέρχονται κάποια πράγματα στη ζωή, και το βλέπα στην Καθημερινή, στο site της Καθημερινής, και με έπιασε λίγο τρόμος, λίγο. Έχουν αναβιώσει τα γραφεία συνοικεσιών. Τα θυμάσαι τα γραφεία, ναι, συνοικεσιών? Που είχαν και ήταν οι μισές αγγελίες στις εφημερίδες τα παλαιότερα χρόνια, ήταν από γραφεία συνοικεσιών.
1: Νεαροί 52 ετών ζητάει για,
0: ναι,
1: τέτοιο.
0: Διάφορα, δεν έχει σημασία. Ναι. Το ξέρεις ότι αυτή η αναβίωση των γραφείων συνοικεσιών έχει γίνει πια για νέα παιδιά?
1: Γιατί δεν μπορούν να βρουν από το ίντερνετ?
0: Τίποτα. Πάνε παιδιά, δηλαδή, και έχει μέσα μαρτυρίες από γραφεία που έχουν ουσιαστικά επανασυστηθεί. Που είναι παιδιά 22 χρονών, 25 χρονών, 28 χρονών, τα οποία κάναν αυτή τη βόλτα τη μεγάλη μέσα από τα application, τα dating, τα λεγόμενα, είναι οι εφαρμογές για ραντεβού. Ψαχτήκανε μέσα από εκεί, δεν βρίσκανε καμία άκρη, γιατί ο καθένας λέει το μακρύ και το κοντό του εκεί. Αυτό συστήνεται κάπως, είναι κάτι άλλο, παραμυθιάζει, πουλάει φωτογραφίες, δήθεν καλή ζωή και τα σχετικά. Και επιστρέψανε στα γραφεία συνοικεσιών και πάνε μέσω από τα ραντεβού που θα τους κλείσουν, τα 3-4 ραντεβού, να αναζητήσουν έναν σύντροφο, έναν σύζυγο, έναν άνθρωπο να κάνουν οικογένεια μέσα από πιο θεωρούν ασφαλέστερες συνθήκες. Και να σου πω την αλήθεια, τρόμαξα και λίγο. Δηλαδή, όταν παιδιά αυτών των ηλικιών ψάχνουν τον μελλοντικό σύντροφό τους από αυτά τα γραφεία.
1: Μα τώρα μπορείς να, συγγνώμη τώρα, μπορείς να βγεις να πας μια βόλτα έξω, να πας σε μια καφετέρια, να πας να πιεις έναν καφέ, όχι εγώ και εσύ, γενικά λέω, και να φλερτάρεις, αφού είναι όλοι με το κινητό, ξαπλωμένοι, σκυμμένοι, παίζουν κινητό, δεν επικοινωνεί ο ένας με τον άλλον. Οι γυναίκες λένε ότι οι άντρες δεν μας την, εντός αγωγικών τη βάζω τη λέξη, δεν μας την πέφτουνε, δηλαδή δεν υπάρχει το φλερτ αυτό που υπήρχε παλιά, και όλα γίνονται μέσα από το Instagram. Δώσε μου το Instagram. Δηλαδή τώρα πλέον το θες να πάμε για ένα καφέ, που λέγαμε εμείς εκείνα τα χρόνια, είναι δώσε μου το Instagram σου. Για να μπει ο άλλος από το σπίτι στο Instagram, να μπεις και εσύ στο Instagram, να κάνεις την επαφή την πρώτη, και αν δέσει, να πας να βγεις, να πάρετε μαζί τα κινητά, να παίζετε μαζί. Mm. Δηλαδή,
0: πάντως, από τις εφαρμογές, τα κινητά που έλεγες πριν, οι μαρτυρίες που έτσι διάβαζα από αυτό το δημοσίευμα της Καθημερινής, είναι ότι ειδικά για τις γυναίκες είχαν βιώσει περιπτώσεις και περιστατικά όπου μέσω των εφαρμογών, των κινητών και τα λοιπά, γνώριζαν κάποιον ο οποίος τους παρουσιαζόταν δίθεν ως ελεύθερος και ήταν στην πραγματικότητα παντρεμένος, ο οποίος έψαχνε μια παράλληλη σχέση.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ απορώ όμως.
0: Το οποίο υποτίθεται ότι εξασφαλίζεις με απόλυτη
1: σιγουριά
0: στο γραφείο συνοικεσίων.
1: Εγώ ξέρεις όμως, ρε Σιγιάννη, που απορώ. Δηλαδή, δεν μπορείς να πας στη δουλειά σου, στη γειτονιά σου, στο σχολείο σου, με τους φίλους σου, με τις παρέες σου, να γνωρίσεις έναν άνθρωπο.
0: Αφού δεν μιλάει
1: κανείς
0: με κανέναν.
1: Πρέπει να πιάσει να στέλνεις μηνύματα στο Facebook.
0: Δεν μιλάει κανείς με κανέναν. Βλέπεις εσύ να υπάρχει κοινωνικοποίηση. Καθένας είναι στον κόσμο του.
1: Ενώ εμείς βγαίναμε έξω, πηγαίναμε στη γειτονιά, ναι. Ξέραμε τις παρέες, ξέραμε τα κορίτσια από το άλλο σχολείο, ξέραμε τα κορίτσια από το σχολείο μας, πηγαίναμε, τους μιλούσαμε, κάποιο γνωρίζαμε.
0: Και ακόμα
1: τρώγαμε χιλόπιτα.
0: Και δυσκολία να είχες, γιατί μπορεί να είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι πολύ συναισθαλμένοι, ρε παιδί μου, το ροπαλί. Δεν κάνουν το πρώτο βήμα, το δεύτερο, το τρίτο.
1: Ναι, υπήρχε ο φίλος.
0: Όχι, υπήρχε. Υπήρχε η θιά, υπήρχε η γιαγιά που κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Που κάνει αυτό που λέμε το ξεπερασμένο πια προξενιό.
1: Το προξενιό.
0: Δηλαδή σε σώζανε, υπήρχαν και οι συγγενείς από δίπλα πλακώνανε και σε σώζανε.
1: Αλλά σε όλα τα επίπεδα έχει γίνει έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Είναι όμως είναι σημεία των καιρών και αυτά, μην νομίζεις.
1: Όχι, πραγματικά είναι. Πραγματικά, δηλαδή όλη μας η ζωή πλέον έχει γίνει ένα κινητό στην πραγματικότητα. Ούτε και το PC. Και το PC πλέον ξεπερασμένο θεωρείται. Κινητό. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, κινητό. Τέλος πάντων.
0: Εδώ ο φίλος μας έχει στείλει το μήνυμα ότι οι μεγάλες κασέτες των αυτοκινήτων λέγονταν Track 8 και έπαιζαν σε λούπα. Δηλαδή όταν έφτανε στο τέλος και ανάγκησε να παίζει πάλι από την αρχή. Εγώ τη θυμάμαι σε ταξί ενός μπάρμπα μου αυτό.
1: Και εγώ
0: ο οποίος μας έφερνε από την Πάτρα στην Αθήνα.
1: Σε Opel Kadett εγώ το παλιό του θείου μου του Θανάση. Είχε μέσα τέτοιο μεγάλο καστόφωνο. Άμα έτρωγες αυτή την κασέτα στο κεφάλι μου, μπορεί να πέφτες και ανέστητος. Ο Αλεχάντρο, καλημέρα παιδιά, είμαι 52, λέει, και ομολογώ από χθες ήδη ότι βροχερή πρωτομαγιά δεν έχω ζήσει ποτέ. Από την άλλη, η βροχή είναι ζωή, όσο για το φεγγάρι, όχι απλά στολίδι, αλλά θείο δώρο, λέει. Καλημέρα. Βεβαίως να πούμε ότι χιονίζει αυτή την ώρα έντονα στην Πάρνηθα.
0: Ναι.
1: Και χιόνισε, ψιλοχιόνισε βέβαια, και στον Ημιτό χθες και στην Πεντέλη.
0: Εντάξει, παιδί μου. Είναι, τι να κάνουμε τώρα, συμβαίνουν και αυτά.
1: Και μας έστειλαν για φωτογραφία που θα
0: σε βλέπω τρομαγμένο γι' αυτό, δηλαδή.
1: Δηλαδή, κάτσε, συγγνώμη, εσύ τώρα το βλέπεις απολύτως φυσιολογικό.
0: Όχι, δεν είναι, μα τίποτα πια δεν είναι φυσιολογικό.
1: Εντάξει.
0: Όπως επίσης ότι το χειμώνα έβρεξε επί μία ώρα και πλημμύρισε όλη η Αττική, επίσης δεν μου φαίνεται φυσιολογικό. Αλλά θα πρέπει να ζήσουμε με αυτό. Και είναι φαινόμενα των καιρών.
1: Και επίσης μας έστειλαν.
0: Κλιματική αλλαγή, αυτό είναι. Δεν είναι
1: αυτό,
0: κάτι
1: είναι
0: άλλο.
1: Η κρίση. Και μας έστειλαν φωτογραφία χιονάνθρωπο με πρωτομαγιάτικο στεφάνι. Αληθινή φωτογραφία, ναι, από τα Τρίκαλα Κορινθίας. Δηλαδή είχαν φτιάξει τα πρωτομαγιάτικα στεφάνια την πρωτομαγιά. Χιόνισε χθες, τους είχαν μείνει τα στεφάνια, τα βάλα πάνω στους χιονάνθρωπους.
0: Δηλαδή, ας πούμε την Πέμπτη που θα έχει 30 βαθμούς, τι θα λέμε.
1: Τι θα λέμε, θα μας πει ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ναι, που είναι μετεωρολόγος, θα μας πει τι να πούμε. Καλώς το να, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τι να πω, συνεχίζεται έτσι ο χειμερινός καιρός. Πράγματι, είδα και εγώ και τις κάμερες στην Πάρνηθα, ότι ήδη χιονίζει τώρα αυτή τη στιγμή. Ψιλοβρέχει βέβαια στα βόρεια του προάστια. Η θερμοκρασία είναι 6 με 10 βαθμούς τώρα στην Αττική. Θα φτάσει το θερμόμετρο του 16 βαθμούς το μεσημέρι. Έχουμε κάποιες βροχές και σε άλλες βέβαια περιοχές της ανατολικής υπηρετικής χώρας. Φαντάζομαι και στο Πύλιο θα χιονίζει.
1: Είδα και στις Ποράδες ότι έριχνε.
3: Ναι, ναι, κάπου εκεί είναι τώρα, αλλά θα χιονίσει σε αρκετές υπηρετικές περιοχές. Νομίζω μέχρι το μεσημέρι, εκεί κάπου μετά το μεσημέρι, θα σταματήσουν οι βροχές στα υπηρετικά. Άρα και τα χιόνια, γιατί σίγουρα θα χιονίζει και στα Καλάβρητα πάλι και στα Τρίκαλα Κορινθίας. Λίγα πράγματα, απλώς όντως είναι ακραίο για την εποχή, είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί. Τώρα δεν θυμάμαι ποια είναι η τελευταία χιονόπτωση που έχουμε καταγεγραμμένη στην Πάρνηθα. Νομίζω ίσως να την περάσουμε, να την περάσαμε τώρα με τα χιόνια του Μαΐου. Η Βορειάδος του Αιγαίου είναι το δεύτερο γνώσμα του καιρού και αυτό είναι λίγο έτσι που είναι.
1: Εκεί ήθελα να σταθούμε. Ήθελα να σταθούμε, κύριε Γιαννόπουλε, γιατί
3: κάποια. Κοιτάξτε τώρα, είδα το δελτίο το προηγούμενο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που βγήκε δηλαδή στις 4 το πρωί. Έχουμε 7 με 8 μποφόρ σε ένα μεγάλο τμήμα του Αιγαίου όπως προβλεπόταν και από τη μία το μεσημέρι για το ανατολικό του κομμάτι του Αιγαίου, για το Ικάριο Πέλαγος τέλος πάντων, από την Πάρο και ανατολικότερα. Έχουμε 8 μποφόρ. Τώρα,
1: 9 δίνει.
3: 9 δεν έχουμε. Τώρα θα γίνει η απόφαση. Η επόμενη θα πάρθει γύρω στις 10 το πρωί με τα νέα στοιχεία. Κοίταξε, φαίνεται να
0: είναι αυτή που είναι.
1: Αυτό είναι σημαντικό τώρα, γιατί αν πιάσει 9
3: δεν
1: θα ισχύει απαγορευτικό απόπλου.
0: Αυτό πότε θα το μάθουν οι άνθρωποι που θα επιστρέψουν
3: πια. Κοίταξε, στις 10 θα βγει το δελτίο το επόμενο και θα είναι για μετά θα ισχύει μετά το μεσημέρι. Και για ένα τμήμα του Αιγαίου το πιο νοτιοανατολικό άκρο, δηλαδή από Νάξο και προς το Δωδεκάνησα, να καταλάβετε.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι μια μικρή εκκρεμότητα. Στις δυτικές Κυκλάδες, δηλαδή Σύφνο, Μήλο, όλα αυτά, έχει επταποφόρο, είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα.
1: Το ζήτημα είναι ότι τώρα πολλοί εκδρομείς έχουν φύγει για τα νησιά και θέλουν να επιστρέψουν, αλλά και πάρα πολλοί άνθρωποι ξεκινάνε να φύγουν για να πάνε να δουλέψουν σεζόν στα νησιά. Στο λέω αυτό γιατί μια φίλη της γυναίκας μου να ταξιδέψει σήμερα το πρωί στις 8, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Και λέει, θα φύγω.
3: Σήμερα το πρωί θα φύγει. Ναι,
1: θα φύγω, λέει, αλλά αν με πιάσει μεσοπέλαγα μέχρι να φτάσω στο Σαντορίνη και όπου πάω για σεζόν, τι θα κάνω.
3: Όχι αυτό τη λύση το λαμβάνω υπόψη και γι' αυτό το δελτίο. Τα δελτία βγαίνουν κάθε 6 ώρες και έχουν προοπτική. Δηλαδή, τώρα σας είπα ότι θα γίνει από τη 1 το μεσημέρι και μετά.
1: Okay.
3: Το επόμενο δελτίο δηλαδή, θα ισχύει από τις 4-5, οπότε δεν υπάρχει κάποιο θέμα νομίζω. Αλλά αν μπει το 9, δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί.
0: Σήμερα είναι η τελευταία.
3: Είναι οριακό λίγο εκεί.
0: Σήμερα είναι τελευταία χειμωνιάτικη ημέρα.
3: Ναι, τελευταία χειμωνιάτικη. Νομίζω θα περάσουμε από τα χειμωνιάτικα τα μπουφάν, γιατί σίγουρα κάποιοι έχουν πάρει χειμωνιάτικα μπουφάν.
1: Εννοείται.
0: Όλοι, τι.
3: Θα περάσουμε στα καλοκαιρινά, στα πολύ καλοκαιρινά. Καλά, είπατε, θα είναι η θερμοκρασία. Τώρα που θα φτάσει, να πούμε σιγά σιγά, ξέρω, αύριο της Αθήνας θα γίνει 20, μετά θα πάμε Τρίτη, Τετάρτη 24-25. Το 30 νομίζω είναι πολύ, έτσι ακούγεται πολύ εντυπωσιακό, αλλά σίγουρα η Αθήνα μετά την Παρασκευή θα έχει 27-28 βαθμούς σίγουρα.
1: Αλήθεια.
3: Άρα, αν έχει Αθήνα 28, σίγουρα κάπου αλλού θα έχει και κανένα 30. Νομίζω μετά την Παρασκευή ανεβαίνει εντυπωσιακά.
1: Δηλαδή το άλλο Σαββατοκύριακο θα είναι 12 βαθμούς πάνω η θερμοκρασία σε σχέση με σήμερα. 16 είπατε σήμερα, άμα πάει 28 σίγουρα, θα είναι 12 βαθμοί.
3: 28, είναι σίγουρο, αλλά εδώ έπεσε 12 βαθμούς σε μια μέρα.
1: Ναι. Αλλά, ναι,
3: εδώ είχε το Σάββατο, με συγχωρείτε την Παρασκευή, πότε ήταν, την Πέμπτη ήταν 26 και την επόμενη μέρα στην Αθήνα είχαμε την Πορτομαγία 13. Τώρα θα είναι πιο ομαλή άνοδος, αλλά θα είναι πάλι εντυπωσιακή. Πραγματικά θα είναι άλλη εποχή.
0: Τώρα που ερχόμαστε πάντως εμείς, είχε 10 με 11 βαθμούς μαξ.
3: Ναι, αυτό, ναι, σωστό.
1: Μείον 3 χθες είχε σε περιοχές της χώρας, έπεσε και στο
3: Βόρειο. Στο Βόρειο, ναι. Κοιτάξτε, τώρα αν είχε και
1: εξαστριά. Στην Λάστιχο, Ζάνη, νομίζω.
3: Θα έπεφτε και άλλο. Αν είχε εξαστριά, απλώς είχε την ευκαιρία και δεν την κράτησε την πτώση θερμοκρασίας. Τώρα μου πείτε, μας νοιάζει αν έχει μείον 1, μείον 2. Κάποιους αγρότες τους νοιάζει ιδιαίτερα, έτσι, διότι δεν είναι και για Μάιο να έχει αρνητικές θερμοκρασίες, προφανώς θα έχει επίδραση και κάπου. Τέλος πάντων, άρα κρατάμε το κρύο σήμερα, τα ψηλόβροχα στα υπηρετικά μέχρι το απόγευμα. Δεν σας είπα και με συγχωρείτε ότι θα βρέχει στο Αιγαίο αρκετές ώρες, στο Νότιο Αιγαίο θα έχουμε έτσι βροχές και κλάδες και το Δεκάνησα και μετά το απόγευμα. Ίσως στο Αιγαίο βγει και κάποια πρόσχερη καταιγίδα πολύ τοπικά και μεμονωμένη. Το δεύτερο είναι η άνεμη, που είναι σίγουρα στα 7 και σε ένα κομμάτι του Αιγαίου γεμάτο 8, το γεμάτο μην παραγεμίσει και πάει και κανένα 9 στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μετά τη 1 το μεσημέρι. Και από άνοδος θερμοκρασίας εντυπωσιακή από Τετάρτη και μετά.
1: Ωραία, λοιπόν, κρατάμε αυτά. Είμαστε σε επαφή. Τώρα εσείς θα κρίνετε αν χρειάζεται να βγούμε και στους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς.
3: Ναι,
1: δηλαδή, αν βγάλει 9 θα είναι ζήτημα αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα. Εντάξει, δεν είναι λίγο, μια μέρα είναι. Επανερχόμαστε στις κανονικές μας εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Πάμε σήμερα να το παίξουμε χειμωνιάτικη. Να το παίξουμε χειμωνιάτικη σήμερα. Μπουφάν, τζάκι, πάρνηθα κτλ.
0: Σήμερα
1: και...
0: είναι για σπίτι.
1: Σπίτι.
0: Σήμερα είναι, δεν κουνιέσαι σήμερα.
1: Φασολάδα, ρέγκα.
0: Αλλά εντάξει, υπάρχουν και άλλα φαγητά. Δηλαδή, έλεος πια με τη ρέγκα.
1: Μια και πιάσαμε τα έτη, ρε Γιάννη, είπα να πω και τη ρέγκα. Πώς την καπνίσαμε με την εφημερίδα, θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Που την παίρναμε μέσα από το Ντενεκέ. Βέβαια. Την έβγαζε εκεί ο μπακάλι τη γειτονιά και μετά την έβαζε η μάνα σου κάτω από την εφημερίδα. Άλαβε την εφημερίδα και έλεγε: θα την καπνίσω τώρα. Πω. Άκου εικόνες, τι έχουμε ζήσει κι εμείς.
0: Ναι, τι έχεις μάθει το θέμα, όχι τι έχεις ζήσει.
1: Δεν έμαθα τίποτα.
0: Άρα τσάμπα τα ζήσεις. Άσε, τα ζήσουν κι άλλοι.
1: Παρακαλώ, συνοικέσαι τώρα. Λοιπόν, Γιάννης Ναύφακτος, αφήστε την κλιματική αλλαγή, κλείστε όλοι τα φώτα το βράδυ για να στείλουμε μήνυμα για τη σωτηρία της γης. Τι έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα, ελπίζω οι μελλοντικές γενιές να τα μάθουν και να λένε ρε τι ήταν αυτή του 21ου αιώνα.
0: Ο Δημήτρης εδώ λέει: καλημέρα παιδιά, οι σχέσεις των ανθρώπων σήμερα, ιδιαίτερα των νέων, είναι χάλια μαύρα. Είμαι μεγάλος, λέει, έχω ζήσει δεκαετίες 70-80. Τι όμορφες εποχές όσον αφορά την επικοινωνία των ανθρώπων. Σήμερα, άστα καλύτερα, κρίμα. Ναι, τα ίδια πράγματα λέμε και τα βλέπουμε και τα συζητάμε. Δεν ξέρω πώς αλλάζει αυτό το πράγμα. Πραγματικά.
1: Τίποτα στην πραγματικότητα.
0: Και το είδαμε στο μεγαλείο του αυτό το πράγμα που συζητάμε τώρα, την εποχή του COVID. Όταν κατά κυριολεξία μείναμε μόνοι μας, κλεισμένοι στα σπίτια.
1: Και ήμασταν μόνοι μας.
0: Και ήμασταν μόνοι μας παρά το γεγονός ότι μπορεί να έχεις και 2-3 ανθρώπους δίπλα σου, συγγενικά σου πρόσωπα. Εκεί κατάλαβες την απόλυτη μοναξιά του καθενός.
1: Ναι, και εκεί καταλαβαίνεις και πόσο σημασία έχει ο διπλανός σου.
0: Ναι.
1: Να τον αισθάνεσαι και να σε αισθάνεται όπως θα ζούσαμε εκείνα τα χρόνια. Star FM 93,3.
4: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
8: Εσωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, πανεπιστημιακός. Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού.
14: Από αυτές τις ιδιότητες μου πήγαινε περισσότερο ο ρόλος του καθηγητή, του δασκάλου. Και είπα, αν κρατήσω κάτι από το πανεπιστήμιο, είναι αυτή η σχέση που είχαμε με τα παιδιά, η σχέση της τάξης, που είναι ένας χώρος, μια αίθουσα διδασκαλίας του πανεπιστήμιου, που εκεί αισθάνεσαι ότι μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων.
13: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου επανεξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του. Ανέφερε πάντως ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν διαβίβασε στην Ουάσιγκτον μέσω Πακιστάν σχέδιο για να τερματιστεί ο πόλεμος μέσα σε 30 ημέρες. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ, ξεκαθάρισε χθες το Ιράν. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, ενώ παραμένει σε ισχύ από τις 17 Απριλίου, κατάπαυση του πυρός. Έτοιμος να μειώσει πολύ περισσότερο τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών που αναμένεται να αποσύρει από το έδαφος της Γερμανίας, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μια ημέρα μετά την ανακοίνωσή του ότι θα αποσυρθούν 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες μέσα σε ένα χρόνο. Η απόφαση Τραμπ έρχεται μετά τη δημόσια αντιπαράθεσή του με τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος δήλωσε ότι το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ στη σύγκρουση. Ταυτοποιήθηκε 37χρονος, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να οδηγεί μοτοσυκλέτα, αναπτύσσοντας ηλικιώδη ταχύτητα. Σε 4 περιπτώσεις κινούνταν στην παλαιά εθνική οδό Ελευσίνα Στιβών με πάνω από 240 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσπερνώντας άλλα οχήματα. Τελευταία ημέρα σήμερα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το βράδυ. Μέχρι 16 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 10 βαθμοί Κελσίου.
17: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
18: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: Λοιπόν, 7 και 36 πρώτα λεπτά και 35 δευτερόλεπτα και κάνουμε τώρα αυτό που δεν μας άρεσε ποτέ να μας κάνουν εμάς όταν ακούγαμε τραγουδάκια στο ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Να μιλάμε πάνω στο τραγούδι, έτσι.
1: Ναι. Ωραία, παιδιά, όποιος θέλει, επειδή εδώ πέρα έχουν καρφωθεί όλοι, με την ηλικία σας, τι με κοιτάς Πέρσα. Τα τραγούδια εδώ που βάζει ο Νότης και βλέπω και χαίρεστε όλοι οι υπόλοιποι είναι της ηλικίας σας.
0: Ναι,
1: ζητήστε λοιπόν από τον κόσμο να στείλει και αφιερώσεις. Έτσι δεν κάναμε στα μουσικά ραδιόφωνα παλιά.
0: Πάντως όλα τότε δεν τα συνδυάζεις με ένα τραγούδι από τα όλες τις βόλτες, όλες τις βόλτες στην Άξο, όλες τις βόλτες στην Πάτρα.
1: Όλες τις χιλόπιτες που έχεις φάει.
0: Όλα με ένα τραγούδι συνδυασμένα ήταν.
1: Ναι.
0: Εγώ θυμάμαι που πηγαίναμε στη Μήλο με το τζιπ του πατέρα μου, το Dodge, ένα Dodge του 74, και πηγαίναμε σε κάτι απάτες παραλίες από κάτι χωματόδρομους και έπαιζε βιολάρι το Δελφινοκόριτσο.
1: Ωραία.
0: Εκεί στις, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο κάθε ένας είχε συνδυάσει κάτι με τη μουσική που ακούγαμε εκείνες, γιατί τότε δεν βγαίνανε συνέχεια τραγούδια. Είχαμε 4-5 κασέτες και τις βάζαμε μπρος πίσω και κοβόντουσαν μετά, και μετά πέραμε το σελοτέιπ και τις κολλούσαμε από την κάτω πλευρά.
1: Πρώτα πάλευες με το Μπικ το στυλό.
0: Το οποίο Μπικ,
1: όπως έχουν πει αυτοί που το φτιάξανε, κατασκευάστηκε αρχικά για να μαζεύει την ταινία από την κασέτα. Αυτή ήταν η αρχική του χρήση. Μετά το χρησιμοποιούσαμε για στυλό.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Πρώτα πάλευες να το μαζέψεις και μόλις το έφερνες στα ίσα, όπου είχε τσάκιση, το κόβες, έβαζες ένα κομματάκι ζελοτέιπ, το μάζευες. Και ναι, έκανε μια λούπα εκεί το τραγούδι, βέβαια. Έκανε ένα πείδημα, έχανε μερικούς στίχους, αλλά συνέχιζε το υπόλοιπο.
0: Και το απίστευτο είναι και πώς δίπλωνε η ταινία από την κασέτα. Μου το εξηγείς αυτό? Πώς τσάκιζε? Καμιά φορά τσάκιζε, δίπλωνε.
1: Δίπλωνε, αφού τη δάγκωνε το κασετόφωνο. Η Πέρσα έχει και άλλες αναμνήσεις. Η Πέρσα καθόταν με το διπλό κασετόφωνο, το Akai. Έβαζε μέσα 90 TDK. Για να γράφει. Έτσι δεν είναι Πέρσα, αφού πώς σε ξέρω.
2: Προμίου. Ποιο? Προμίου.
0: Ναι, ναι. Ήταν οι καλές.
1: Αυτές ήταν ακριβές, ρε. Σε καλά. Και πάλευε να μην μιλήσει ο άλλος στο μικρόφωνο για να γράψει το τραγούδι.
0: Και μόλις μιλούσε.
1: Μόλις μιλούσε, καντήλια.
0: Και το Akai, λοιπόν, να σας θυμίσω ότι το ένα είχε ρεκ, το άλλο είχε μόνο play. Το θυμάστε?
1: Ναι.
0: Μπλε το play, κόκκινο το ρεκ.
1: Και τα ηχεία ήταν αποσπόμενα.
0: Αυτά είναι στα μεγάλα.
1: Στα μεγάλα, τα διπλά. Εμένα ήταν αποσπόμενα. Τα τραβάγαμε.
0: Εμείς είχαμε
1: τα
0: το κόμμα.
1: Τα βγάζαμε στην αυλή.
0: Το ασημένιο. Ωραίες, ωραίες εποχές. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Διόδωρο, στον Μαύρο, στην Μαύρα, στον Μαυρουδί. Α, γιορτάζει και ο φίλος σου. Στον Ξένιο, στην Ξένια, στη Ροδόπη, στον Ροδοπιανό και στη Ροδοπιανή. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα οικογενειακής ισότητας. Γιορτάζουμε, επιτέλους θα έχουμε ισότητα στο σπίτι.
1: Ντάρα, TDK, για να γράφει. Έτσι δεν είναι Πέρσα, αφού πώς σε ξέρω.
2: Προμίου.
0: Ποιο?
2: Προμίου.
0: Ήταν οι καλές.
1: Οι καλές, αυτές ήταν ακριβές, ρε. Σε καλά. Και πάλευε να μην μιλήσει ο άλλος στο μικρόφωνο για να γράψει το τραγούδι.
0: Και μόλις μιλούσε.
1: Μόλις μιλούσε, καντήλια.
0: Και το Akai, λοιπόν, να σας θυμίσω ότι το ένα είχε ρεκ, το άλλο είχε μόνο play. Το θυμάστε?
1: Ναι.
0: Μπλε το play, κόκκινο το ρεκ.
1: Και τα ηχεία ήταν αποσπόμενα. Ως επιτοπλίστων.
0: Αυτά είναι στα μεγάλα.
1: Στα μεγάλα, τα διπλά. Εμένα ήταν αποσπόμενα. Τα τραβάγαμε.
0: Εμείς είχαμε το
1: κόμμα. Τα βγάζαμε στην αυλή.
0: Το ασημένιο. Ωραίες, ωραίες εποχές. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Διόδωρο, στον Μαύρο, στην Μαύρα, στον Μαυρουδί. Α, γιορτάζει και ο φίλος σου. Στον Ξένιο, στην Ξένια, στη Ροδόπη, στον Ροδοπιανό και στη Ροδοπιανή. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα οικογενειακής ισότητας. Γιορτάζουμε, επιτέλους θα έχουμε ισότητα.

0: Μεγάλα,
1: στα μεγάλα, τα διπλά. Είχε. Εμένα ήταν αποσπόμενα. Τα τραβάγαμε.
0: Εμείς είχαμε
1: τα
0: το κόμμα.
1: Τα βγάζαμε στην αυλή.
0: Το ασημπένιο. Ωραίες, ωραίες εποχές. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Διόδωρο, στον Μαύρο, στην Μαύρα, στον Μαυρουδί. Α, γιορτάζει και ο φίλος σου. Στον Ξένιο, στην Ξένια, στη Ροδόπη, στον Ροδοπιανό και στη Ροδοπιανή. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα οικογενειακής ισότητας. Γιορτάζουμε, επιτέλους θα έχουμε ισότητα στο σπίτι. Έτσι, Παγκόσμια ημέρα γέλιου και Παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας.
1: Υπέροχα. Η Αριστεία έχει στείλει το μήνυμά της σχετικά με τα περί μοναξιάς. Είμαστε μια πρωινή παρέα από 58 μέχρι 92 ετών. Άκου τώρα. Μαζευόμαστε κάθε μέρα στη Νέα Σμύρνη και λύνουμε όλα τα θέματά μας. Εγώ έχω, λέει, έχω και τρία σκυλιά και τρία γατιά. Φουλ ψυχοθεραπεία κάνω. Ο σύζυγος πιο δύσκολος, αλλά τον κατάφερα. Ωραία. Μια χαρά τα καταφέρνεις με σύζυγο, σκυλιά, γατιά στο σπίτι. Βίβιαν, παλαιό φάληρο, καλημέρα παιδες. Μη μετανιώνετε, δημιουργούνται έτσι αναμνήσεις. Θυμάμαι, λέει, θυμάσαι, λέει, παλιά, τα παλιά όσο μπορούμε, όπως μπορούμε να κάνουμε αναμνήσεις. Μάλιστα. Εντάξει, έχει δίκιο τώρα. Και όλα αυτά αναμνήσεις είναι, δεν είναι και τα εύκολα και τα δύσκολα, αναμνήσεις είναι στο τέλος.
0: Και ο Παναγιώτης, το πρώτο μου στερεοφωνικό με κασετόφωνο A-Track και η πρώτη κασέτα γραμμένη, λέει, σε δισκοπολείο στην Ηλιούπολη με τους Τότο.
1: Ναι, Αφρικα. μα στα δισκοπολεία του, από ένα σημείο και έπειτα πήγαινες για να σου γράψεις κασέτες. Θυμάσαι.
0: Βέβαια, πώς δεν θυμάμαι. Ναι. Και για τους υπολογιστές πήγαινες και θυμάσαι έναν υπολογιστή των Spectrum,
1: ναι,
0: που έβαζες κασέτα μέσα και έκανε και φόρτωνε κάτι παιχνίδια που σήμερα άμα τα δουν τα παιδιά θα γελάνε.
1: Και έγραφες run για να παίξει.
0: Ναι, run και άνω κάτω διπλή τελεία και παύλα παπ και πάταγες enter και φόρτωνε την κασέτα.
1: Ναι.
0: Απίστευτα πράγματα, ε.
1: Αυτός είσαι.
0: Και όμως αυτός είμαι. Και σήμερα πατάω το τέτοιο, το στικάκι στο YouTube και ακούω ό,τι θέλω.
1: Ναι. Εντάξει, δεν τα ακούς την ιδιαποιότητα, αλλά τέλος πάντων η ποιότητα του δίσκου δεν υπάρχει. Ο ήχος.
0: Και άμα είχε καμία περίπτωση. Και καμιά γρατζουνιά που κάνει και έτσι.
1: Λίγη σκόνη αν είχε. Μόνο με τη σκόνη, αλλά το καθάριζες. Αυτά με τα δικά μας. Πάμε να δούμε και τα πιο μεγάλα που αφορούν και όλο τον πλανήτη. Ναι. Να δούμε πώς αναμένεται να ξυπνήσει τη σημερινή ημέρα ο Τραμπ, ο οποίος έχει ήδη προαναγγείλει απόσυρση των στρατευμάτων του από την. Από τη Γερμανία. Τώρα σε σχέση με τα περί εκεχηρίας, συμφωνίας κτλ. Εκεί και αν είναι θολό το τοπίο.
0: Είχαμε μια νέα βελτιωμένη υποτίθεται πρόταση του Ιράν 14 σημείων, την οποία διάβασε ο Αμερικανός πρόεδρος. Είπε μάλλον δεν θα συμφωνήσω.
1: Δεν του άρεσε και πολύ.
0: Απ' την άλλη βεβαίως καταλαβαίνει ότι τα πράγματα δεν πάνε τουλάχιστον στο χρονοδιάγραμμα έτσι όπως τα ήθελε. Και με μια σειρά αναρτήσεων, πάντα ζεστό κρύο όπως μας έχει συνηθίσει όλους αυτούς τους μήνες, προσπαθεί να βρει μια λύση, να το πούμε, σε αυτό το αντίθετο.
1: Εμένα μου φαίνεται σαν να δημιουργεί νέους εχθρούς και τους βρίσκει κατά καιρούς μέσα στην Ευρώπη. Δηλαδή τώρα τα έχει βάλει με τον Μέρτς, τα είχε βάλει με τον Γερμανό καγκελάριο. Τα είχε βάλει με τον Στάρμερ. Τον Βρετανό, τα έχει βάλει με τους Ισπανούς, έβαλε στο κάδρο και τη Μελόνι με την οποία είχε μια άψογη σχέση. Δεν ξέρω, όλα αυτά ας τα βάλουμε στο τραπέζι και ας προσπαθήσει ο κύριος Ευτυχίδης που είναι διεθνολόγος και είναι στην παρέα μας, έτσι να μας δώσει τη δική του προσέγγιση.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας απολαμβάνω τηλεοπτικά, οφείλω να πω.
1: Χαρά μας.
0: Ευχαριστούμε λοιπόν, πάρα πολύ.
2: Είναι μια περίεργη κατάσταση, εξαρτάται πολύ από τις διαθέσεις του Προέδρου Τραμπ. Τώρα αν με ρωτήσετε τι διάθεση έχει σήμερα ο Πρόεδρος Τραμπ, δυστυχώς δεν είμαι ψυχίατρος ούτε ψυχολόγος για να μπορώ να τις αναλύσω.
1: Μας το λένε πολύ τελευταία. αυτό με...
0: πολλοί διεθνολόγοι, αυτό είναι το κακό.
2: Το λέω εξ αρχής, γιατί είμαι από τους ανθρώπους που το λέει από την πρώτη στιγμή ότι ο Τραμπ είναι μια περίεργη προσωπικότητα, μελέτησα και την πρώτη του θητεία αρκετά, ώστε να έχω βγάλει συμπεράσματα από την πρώτη του θητεία και να μην χρειάζεται να ξανακάνω τις ίδιες αναλύσεις αυτή τη δεύτερη φορά.
1: Πάντως πιο ξεκάθαρα αυτή τη φορά, τη δεύτερη θητεία, φαίνεται ότι λειτουργεί ως μάνατζερ πολυεθνικής παρά ως αρχηγός κράτους.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι η απόλυτη επιχειρηματική λογική που μεταφέρθηκε στο διεθνές πεδίο και δυστυχώς όχι με τα καλύτερα αποτελέσματα. Έτσι βλέπουμε δηλαδή να έχει βάλει πολλούς από τους μόνιμους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντί του, να έχει ξεκινήσει έναν παράνομο πόλεμο, να μην έχει σχέδιο για το πώς θα το τελειώσει. Αυτό πλέον είναι σαφές, αυτό είπε και ο Έρμος ο Μέρτς, για να δεχτεί την απόσυρση 5.000 Αμερικανών από τις βάσεις του

0: από τις βάσεις που είχαν στη Γερμανία. Βέβαια η Γερμανία έχουν υποβαθμίσει πλήρως το γεγονός, θεωρούν ότι αναπτύσσεται η ευρωπαϊκή άμυνα, επομένως ήταν κάτι αναμενόμενο για αυτούς. Από την άλλη βλέπουμε το Ιράν να έχει δώσει μια νέα πρόταση 14 σημείων την Πέμπτη. Την Παρασκευή ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι πιθανώς δεν του αρέσει, γιατί έχει διαβάσει, έχει λάβει την γενική ιδέα. Αργότερα, λίγο πριν πετάξει με το αεροπλάνο, λέει ότι ναι, είχα τη γενική ιδέα, αλλά τώρα θα τη μελετήσω. Και χθες έχουμε πάλι να εξαπολύει νέες απειλές για νέα χτυπήματα στον πόλεμο του Ιράν. Στην πράξη φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές δεν θέλουν να συνεχιστεί ο πόλεμος. Αυτή είναι η δικιά μου η άποψη. Προσπαθούν να βρουν μια διπλωματική διέξοδο. Το σχέδιο πιθανότατα θα απορριφθεί. Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι Ιρανοί δεν έχουν πληρώσει αρκετά για ό,τι έχουν κάνει, λέει, στον κόσμο τα τελευταία 47 χρόνια. Στην πράξη δεν θεωρεί ότι έχει τα ωφέλη που θέλει από μια συμφωνία κατάπαυσης.
1: Τα οικονομικά ωφέλη, έτσι.
0: Ακριβώς,
1: όχι να πέσει το καθεστώς, όχι να απελευθερωθούν οι Ιρανοί πολίτες.
0: Αυτά έχουν περάσει σε δεύτερο επίπεδο. Αυτά τελείωσαν. Αυτή τη στιγμή θέλουμε το πετρέλαιο, θέλουμε τα ανέλεγχα των στενών, θέλουμε τέτοια πράγματα πλέον. Οι Ιρανοί του δώσαν μια πρόταση που προτείνει το τέλος του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμένων και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και σε μια δεύτερη φάση πάλι η συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα εκεί θα καταλήξουμε. Σε μια νέα συμφωνία σαν αυτή που είχε κάνει ο Ομπάμα το 2015, μόνο με περισσότερους περιορισμούς, απεμπλουτισμό δηλαδή κάτω του 3,67, όπως 0,67 είχε η παλιά συμφωνία, αυστηρότερο έλεγχο, και αυτό θα παρουσιαστεί ως μια τεράστια νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί οι Ιρανοί δεν θα έχουν ποτέ πυρηνικό όπλο. Το ότι οι Ιρανοί δηλώνουν εξ αρχής ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο, βέβαια δεν αφορά κανέναν και κανένας δεν τους πιστεύει ως προς αυτό. Το Ιράν αυτή τη στιγμή είναι αρκετά στριμωγμένο έως πάρα πολύ. Αντιμετωπίζει ήδη ελλείψεις στο εσωτερικό του. Έχουν αρχίσει να φαίνονται τα αποτελέσματα του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμένων, άσχετα αν υπάρχουν πλοία που διαφεύγουν από αυτό τον αποκλεισμό, και μάλιστα είδαμε τελευταία ένα υπερτάνκερ με 19 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο να φεύγει από το Ιράν, να έχει καταφέρει να αποφύγει τον αποκλεισμό. Σε κάθε περίπτωση στο εσωτερικό αυτό είναι εμφανές, υπάρχει μια υποτίμηση ξανά του εθνικού νομίσματος, το οποίο έχει φτάσει πλέον να μην αξίζει τίποτα. Υπάρχουν τεράστιες συνέπειες, που φυσικά υπάρχει και η πίεση των Ιρανών που έχουν φτάσει σε επίπεδα οικονομικής ανέχειας, ενώ εμφανίζονται για πρώτη φορά και ελλείψεις προϊόντων στην αγορά, ενώ κλείνουν εταιρείες απολύοντας εργαζομένους. Mm-hmm. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και στη Δύση, έτσι. Να θυμίσω ότι μόλις προχθές έκλεισε η Spirit Airlines στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφήνοντας 17.000 εργαζομένους άνεργους. Είναι τα χτυπήματα κατέρωθαν. Θεωρώ λοιπόν ότι οι δύο πλευρές θα καταλήξουν σε συμφωνία μέσα στον επόμενο μήνα. Βέβαια όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα,
1: για όλους μας.
0: Γιατί πλέον η οικονομία έχει φτάσει σε οριακά σημεία με τεράστιες απώλειες σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, αλλά και για τους συμμάχους της στον κόλπο. Μόνο οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Κατάρ χάνουν περίπου $600 εκατομμύρια την ημέρα. Μόνο η Ευρώπη έχει άλλες τόσες απώλειες ένα ημέρα που συνέχισης του πολέμου.
2: Ναι, πεντανισοδής. Την ημέρα στην Ευρώπη είναι η
0: απώλεια.
1: Ο κάθε ένας από εμάς στην τσέπη του το βλέπει.
2: Απλά αυτό μας κάνει εντύπωση, ότι ο Τραμπ έχει δημιουργήσει.
0: Το βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ, αυτή είναι η ακρίβεια που δημιουργείται.
2: Ξέρετε, κύριε Ευτυχίδη, ο Τραμπ έχει δημιουργήσει όλη αυτή την αρνητική συνθήκη, γιατί από την απόφασή του να ξεκινήσει αυτόν τον πόλεμο έχουμε όλα αυτά που συζητάμε τώρα.
0: Και
2: το μόνο
0: έτσι,
2: που σκέφτεται τώρα είναι να βάλει, ας πούμε, δασμούς. Δηλαδή, πολύ περίεργα πράγματα, σαν αλλοπρόσαλα.
0: οι δασμοί λειτουργούν ενάντια πρώτα και κυρίως στους Αμερικανούς πολίτες. Αυτοί τους πληρώνουν ως τελικοί καταναλωτές. Περιορίζουν βέβαια τις εισαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί μειώνεται η ζήτηση. Προσπαθεί να μεταφέρει τη βιομηχανία στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών ο πρόεδρος Τραμπ. Βέβαια το κάνει με άγαρπο τρόπο. Οι δασμοί δεν είναι λύση. Είναι ένας νέος προστατευτισμός που δημιουργεί αντιπάλους. Αλλά από την άλλη έχει απέναντι του μια Ευρώπη η οποία προς το παρόν σχολιάζει, θα εξετάσουμε, θα απαντήσουμε και χρονοτριβεί στη λήψη αποφάσεων. Και όλο αυτό είναι αυτό που, μάλιστα, αν θέλετε, δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα.
1: Ωραία. Πάντως, μόνο πριν κλείσουμε να σας πω ότι να ξέρετε ότι εμείς σήμερα στους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς γύρω στις 11 θα έχουμε τον Πλανητάρχη στο... ζωντανά στην εκπομπή. Αν έχετε χρόνο που μας παρακολουθείτε, καθίστε να τον δείτε. Αν λέω ψέματα, το είπα εδώ στο ραδιόφωνο στον αέρα του Sky.
0: Και θα σχολιάσω κιόλας.
1: Θα το παρακολουθήσω.
0: Ναι, λοιπόν,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.

0: Η Έφη από τον Παλαιό Φάληρο μας έχουμε ξυπνήσει αναμνήσεις εδώ, έτσι. Καλημέρα, λέει, κασέτα αυτοκινήτου με Ντέμι Ρούσο να παίζει ντρίγκι ντρίγκι ντρίγκι μάνα μου. Όπως το πρώτο αυτοκίνητό μας. Και στη γειτονιά όλοι είχαν έρθει να δούνε το κόκκινο Λάντα και στο ταξίδι να κάθομαι στην αγκαλιά της μάνας μου, λέει, στο πίσω κάθισμα και να πηγαίνουμε καλοκαίρι στο χωριό με ανοιχτά όλα τα παράθυρα. Γιατί προφανώς δεν θα και air condition, υπήρχαν air condition τότε. Και επιβιώσαμε, ρε παιδιά, χωρίς ζώνες, χωρίς air condition και κοιμόμασταν με ανοιχτά παράθυρα ή πάνω στις ταράτσες και τα μπαλκόνια τα καλοκαίρια με τον καύσωνα.
1: Εδώ και ο Αλεχάνδρο κάνει μια αποκάλυψη. Υπήρχε, λέει, στη Στοάστα χαυτία μαγαζί επωνομαζόμενο Κασετομάνια.
0: Ναι.
1: Το ξέρες?
0: Όχι, δεν το
1: εκεί είχε, λέει,
0: δεν πήγαινα εγώ.
1: Εδώ, εδώ είναι το ζουμπίν εδώ. Εκεί είχε, λέει, μέχρι και κασέτες TDK 240 λεπτών.
0: Ναι, εμείς φτάναμε 240. Οικονομικά, στα καλά μας δηλαδή, αν είχαμε πάρει και ένα χαρτζηλίκι παραπάνω, μέχρι την 90. Ήταν η 60 και η 90 ήταν η πιο ακριβή και μέχρι εκεί φτάναμε.
1: Μέχρι 90.
0: Το και... TDK 240, όχι, ποτέ. Εγώ ποτέ.
1: Οι πιο φτηνές, ξέρετε ποιες ήταν? Η Intersonic, τις θυμάστε κάτι, Intersonic?
0: Ναι.
1: Μία μάρκα Intersonic, κίτρινες. Το πλαστικό απ' έξω ήταν κίτρινο. Με πολύ, πολύ, δηλαδή πολύ, πώς να σου πω, kits κασέτα. Κίτρινη με μπλε γράμματα και άσπρη ετικέτα. Και γράφαμε πάνω τραγούδια αγάπης 1992. Ε? και στο κουτί απ' έξω που άνοιγε είχε χαρτί να γράψει τα τραγούδια με το χέρι. Ε?
0: Υπέροχα, υπέροχα. Λοιπόν, να σας πούμε ότι η νέα σειρά ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων του Sky στο χιλιοστό από την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού κάνει πρεμιέρα αύριο, Δευτέρα 4 Μαΐου, 9 ώρα το βράδυ και θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα. Μια σειρά με ρυθμό πολιτικού θρίλερ που επιστρέφει στο πιο κρίσιμο σημείο της ελληνικής κρίσης, τότε που αποφάσεις λαμβάνονταν στο Πάρα 1 και η έκβαση παρέμενε αβέβαιη μέχρι και την τελευταία στιγμή.
1: Μάλιστα. Να πούμε ότι έχει και αγώνες δρόμου σήμερα στην Κεσαριανή Επετειακούς για τους 200 εκτελεστέντες. Και αυτοί οι αγώνες θα ξεκινήσουν από το Χαϊδάρι και θα είναι προς το σκοπευτήριο Κεσαριανής. Οπότε υπάρχουν σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Είναι στη δεξιά λωρίδα τώρα. Ξεκίνησαν στις 7.30 ακριβώς. Μάλιστα. Να το έχετε στο νου σας και αυτό. Και μία αναφορά που νομίζω μας ενδιαφέρει και σας ενδιαφέρει όλους. Ήρθε η στιγμή να σας ενημερώσουμε για μία από τις πιο δημοφιλείς γιορτές του αθλητικού τουρισμού. Από τις 8 έως τις 10 Μαΐου μπορείτε να τρέξετε στον κορυφαίο ημιμαραθώνιο του Μεσσηνία Challenge και να λάβετε μέρος σε περισσότερα από 20 Ολυμπιακά αγωνίσματα και 70 δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Ακούστε ονόματα: Ντρισμπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης και πολλοί άλλοι θα είναι εκεί. Μην το χάσετε. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο messiniachallenge.com. Είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο και νομίζω ότι θα είναι μια πάρα πολύ ωραία βόλτα και μια πάρα πολύ ωραία αθλητική δραστηριότητα στην οποία μπορείτε να λάβετε μέρος.
0: Έχουμε μηνύματα. Βρέχει αυτή την ώρα και στο κέντρο της Αθήνας και εδώ σε εμάς, στη γειτονιά μας, εδώ απ' έξω στην Ποσειδόνος. Έτσι θα πάει ο καιρός σήμερα. Μέχρι και το μεσημέρι απόγευμα.
1: Ναι. Και βεβαίως και το μεγάλο θέμα, το ξανάπαμε, το είπαμε και νωρίτερα, τα Μποφόρ στο Αιγαίο, έτσι.
0: Ναι. Σήμερα είναι η καλύτερη σου, θα πας σπίτι, θα βάλεις recast, λέει.
1: Σήμερα έχω κανονίσει να βγω.
0: Σόπαρε.
1: Να σήμερα πάω στη θάλασσα.
0: Σήμερα θα βγει. Μα τρελάρει.
1: Ψέματα, λέω, ρε.
0: Πήγαινε μέσα τώρα, κουκουλώσου και όλα καλά.
1: Αλλά. Μου θυμίσατε, λέει, και τις πλεκτές θήκες για το χαρτί υγείας στο πίσω Μπαμπρίζ.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ε?
0: Καλά. Καλά, είχε διάφορα τα μάξι.
1: Ο Λαρισαίος.
0: Καταρχήν είχε όλα τα σταυρουδάκια, είχε αυτό το φοβερό. Το φοβερή αυτοκόλλητη θήκη με μπαμπά μη τρέχεις και φωτογραφίες των παιδιών μπροστά.
1: Βέβαια,
0: για να είσαι έτσι.
1: Το σκύλο, το μπουλντόκ που κούναγε το κεφάλι του μπροστά στο.
0: Ναι,
1: που είχε ένα σκυλάκι που το παίρναμε από τους πλανόδιους. Ένα που το κολλάγαμε με σελοτέπ και κούναγε το κεφάλι, το θυμάσαι.
0: Οι μερακλίδες είχαν και σε μεδάκια μπροστά. Μπροστά από το τιμόνι στο πάτο.
1: Έτσι σκύλο, ε!
0: Σε μεδάκια. Χάντρες, ναι, χάντρες. Χάντρες.
1: Χάντρες, βέβαια.
0: Φλοκάτι πίσω στο κάθισμα για να μην λερώνει.
1: Το μάτι που το έβαζε συνήθως ή το κρέμαγε στον καθρέφτη ή το έβαζε μέσα στο. Τι λέει, τι γράφει. Τον μπαμπά μην τρέχεις, λέει,
0: ναι.
1: Η Πέρσα. Η Πέρσα έχει ενθουσιαστεί εδώ μεταξύ. Πέρσα, εσύ μας φαίνεσαι ότι είσαι 20 χρονών κορίτσι. Άμα μας λες ότι τα θυμάσαι όλα αυτά, αποκαλύπτεις με κάποιο τρόπο την ηλικία σου. Τι, τα πέντε δάχτυλα τι μας τα δίνεις τώρα. 25 λέει.
0: Ευτυχώς δεν γυρίζει το χέρι προς τα μούτρα σου, αλλιώς. Λοιπόν, έλα, πάμε διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων και εδώ επανερχόμαστε.

0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 8.

0: Πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
2: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
3: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
2: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
3: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
2: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Φρικτορία Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421 100 659.
4: www.frictoria.com.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβενών για τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας.

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχώρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης, εν δόξω δεσποινησιμών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων ημών έξοδε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Σιγαριού βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και στη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Την ψυχήν μου, Κύριε, εν αμαρτίες παντίες και ατόπις πράξες ήθινος παραλελημένην, έγειρον τη θεϊκή σου επιστασία, ως πέρ και των παράλυτων ήγειρας πάλε, ή να κράζω σε σωσμένους.

και μαύρας, τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Θεοδόρου και Ροδοπιανού Διακόνου, τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Πέτρου του Θαυματουργού Επισκόπου Άργους, οι Άγιοι 27 μάρτυρες πυρητελείουνται. Τι αυτή η μέρα, Κυριακή Τετάρτη από του Πάσχα, του παραλήτου μνιάν πιούμεθα και ως οικός το Θείου τον εορτάζομεν θαύμα, το ρήμα Χριστού σφίγμα το παρημένο,

Ανάσταση Χριστού Θεός άμενη προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν το μόνον αναμάρτητον, τον Σταυρό Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός Σου άλκου πείδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσουμε την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γάρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρό.

επίσκεψε τον κόσμο σε ελαιέ και θυρμής, ύψος των κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεσον εθιμάστα ελαιή σου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Ρεπουρανίου δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Παναφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Ανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων, των Αγίης Πατρός ημών Αχιλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης Προστάτου και Πολιούχου ημών, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος και Αποστόλου Κοσμάτου Ετόλου, των Αγίων Ενδόξων Νέων Μαρτύρων, Εμιλιανού Γρεβενών, Λασιτοδίας αυτού, Γεωργίου του Ετσουχλίου Δημητρίου του Εσταμαρίνη, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νικάνορο του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήν και Άννη, και των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, Τιμωθέου και Μαύρας, όν και τη μνήμη επιτελούμεν, και πάντως σου των Αγίων, ηκετεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών των

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας σου Πάντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας.
1: Αγία Θεοτόκε
0: πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σε ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: υπερευλογημένης, εν δόξου δε την εις ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων του Μεγέων υπολέσονον ημών, διάκου και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι σών το κράτος και σου την βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαιαι.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητής.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας
1: υπεραγία Θεοτόκου και σώσον ημάς.
0: Σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

καιρό εκείνο ανέβη Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έστειδε της Ιερουσολύμης επί τη προβατική κολυμπήθρα η επιλεγωμένη ευαριστή τη θεσδά πέντες ο ασέχουσα. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολίτων ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων της του ύδατος κίνηση. Άγγελος γάρ κατά καιρόν κατέβαινε εν την κολυμπήθρα και τάρασε το είδωρ. Ουν πρώτος εμβάς μετά την ταραχήν του ύδατος, η γη σε γίνετο, οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Την δε της άνθρωπος εκεί, 38 έτη έχουν έτη ασθενεία, τούτον ειδών ο Ιησούς καταχύμενον, και γνούς ότι πολύ ήδη χρόνων έχει, λέγει αυτό, θέλει συγγενής η γης γενέστε, απεκρίθη αυτό ασθενόν, Κύριε, άνθρωπον ουκέχω, ή να, όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με στην κορυμπήθρα, ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος πρόε μου καταβαίνει. Λέγει αυτό ο Ιησούς, έγειρε, άρων το κραβατό σου και περιπάτη. Και ευθέως εγένετο υγιής ο άνθρωπος και ήρε τον κράβατον αυτού και περιπάτη. Είδε Σάββατον εν εκείνη τη ημέρα, έλεγον ουν Ιουδαίοι το τεθεραπευμένο, Σάββατον εστί που κέξεστήσει άρε το κράβατον. Απεκρίθη αυτής, ο ποιήσας με υγιή, εκείνος μη είπεν, άρω το κράβατό σου και περιπάτη. Η ρώτησαν ουν αυτόν, είσαι στην ο άνθρωπος ο υπόνσι, άρω το κράβατό σου και περιπάτη. Ο δε η αφής ουκίδη της εστίν, ο γάρ Ιησούς εξένευσεν όχλου όντως εν το τόπο. Μετά τα αυτά ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπεν αυτό, είδε υγιής γέγονας

προφέ, όπως επιβλέπει την θέση ημών, καθαρίσιμον τα ψυχάς και τα σώματα, ο παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δώσει με ανένοχον και ακατάκριτο την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνεπομένη ημών προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύεσαι, ανενόχος και ακατακρίτος, μετέχει τον Αγίο σου μυστηρίο και της υπουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε.

Επισκόπου ημών Δαβίδ και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος του ευσεβούς ημών έθνος πάσα αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοχρίστου ημών στρατού των κατοικούντων

εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα όπου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διό τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντον. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά γραφάς και ανελθόντο εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και σε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός συγχορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσα διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτήν.

κατάπεψε το πνεύμα του Άγιου Πνεύματος και τον έναν το τίμιο σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δε το ποτήριο του το τίμιο αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα της σου το Αγίο. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν.

ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και καταξίωσον ημάς, Δέσποτε, με τα Παρησία, σα κατακρίτως, τολμά

0: του μονογενού σου Υιού, με του ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νικαίει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Πρόσεις Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου σου και από Θρόν Δόξη Βασιλεία σου, και ελθέ στο αγιάσε ημάς, ο άρωτο Πατρίς η καθήμενος, και όδε ημίν αορά του συνών, και καταξίωσον την κρατεά σου Κύριε, μεταδούνε ημίν του ακράτου σώματός σου, τιμιοαίματος και δε ημών παντή το λαό. Ο Θεός τη λάστη τίμη το αμαρτωλόκυλο ίσον. Ο Θεός τη λάστη τίμη το αμαρτωλόκυλο ίσον. Ο Θεός τη λάστη τίμη το αμαρτωλόκυλο ίσον.

αδελφή μου. Βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα κοντά στην προβατική πύλη της πόλεως. Εκεί υπήρχε μια πολυβήθρα, μια δεξαμενή που λεγόταν Βυθισνά. Γύρω της κάτω από 5 τολωτά υπόστεγα παρέμειναν ξαπλωμένοι πλήθος ασθενών ανθρώπων. Περίμεναν εκεί διότι κάθε τόσο κατέβαινε άγγελος Κυρίου, όπως ακούσαμε στο Ιερό Ευαγγέλιο. Ανατάρασε το νερό της κολυμβήθρας και τότε με θαυμαστό τρόπο το νερό γινόταν ιαματικό. Όποιος έπεφτε πρώτος σε αυτό θεραπευόταν από οποιαδήποτε ασθένεια κι αν υπέφερε. Το εντυπωσιακό αυτό θαύμα προτυπώνει κατά τους ιερούς ερμηνευτές το ιερό μυστήριο του βαπτίσματος, το οποίο επίσης τελείται μέσα στην κολυμβήθρα. Στη Βυθισνά το θαύμα γινόταν έπειτα από παρέμβαση και επέμβαση του Αγγέλου. Θεραπευόταν δε από τις σωματικές του ασθένειες μόνο όποιος έπεφτε πρώτος μέσα στο νερό. Το Άγιο Βάπτισμα ωστόσο είναι ασυγκρίτως ανώτερο σε αξία και χάρη. Τελείται από τον ίδιο το Θεό δια του ιερέου. Σε αυτό όχι μόνο ο πρώτος, αλλά καν η οικουμένη πάσα έλθει, η χάρη σου αναλύσκεται, επισημαίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ακόμη κι αν έλθει όλη η οικουμένη, η χάρη του μυστηρίου δεν εξαντλείται. Επιπλέον στο Άγιο Βάπτισμα δεν χαρίζεται οπωσδήποτε σωματική υγεία, μια παράταση ζωή, αλλά βεβαίως εξασφαλίζεται σωτηρία αιώνια. Ανακαινίζεται όλος ο άνθρωπος. Νέα Βυθισνά λοιπόν είναι η κολυμβήθρα του βαπτίσματος. Μέσω αυτής παρέχεται το ανεξάντλητο έλεος του Θεού σε κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό όσες φορές είμαστε παρόντες στη βάπτιση κάποιου συνανθρώπου μας, ας μετέχουμε με σεμνότητα, αναλογιζόμενοι το θαύμα που επιτελεί την ώρα εκείνη ο Θεός. Εκεί στα υπόστεγα της Βυθισνά ο Κύριος συνάντησε έναν ασθενή που ήταν 38 χρόνια παράλυτος. 38 λοιπόν χρόνια πόνου, υπομονής και ελπίδας. Προσπαθούσε μόνος του να πέσει πρώτος στο νερό, αλλά πάντοτε κάποιος άλλος προλάβαινε πριν από αυτόν. Ο φιλάνθρωπος Κύριος, αφού τον ρώτησε αν ήθελε να γίνει υγιής, κατόπιν με θεϊκή εξουσία του είπε: «Έγειρε, άρων τον κράβατό σου και περιπάτη. Σήκω επάνω, πάρε το κρεβάτι στον ώμο σου και περπάτα». Και εκείνος αμέσως έγινε υγιής και άρχισε να περπατά. Έπειτα από κάποιον καιρό ο Κύριος τον συνάντησε πάλι. Αυτή τη φορά τον βρήκε εν το ιερό, στο χώρο του ιερού ναού. Έχει ιδιαίτερη σημασία η λεπτομέρεια αυτή. Τι ζητούσε αλήθεια στο ναό? Είχε πάει να προσευχηθεί, να εκφράσει τη βαθιά ευγνωμοσύνη του στο Θεό για το θαύμα που του έκανε. Ουκγαρ εχώρησε εις αγοράς και περιπάτου, ουδέ τρυφή και ανέσει έδωκεν αυτόν, αλλά εν το ιερό διήγει, σχολιάζει ο ιερός Χρυσόστομος. Δεν προτίμησε την περίπατο της αγοράς, ούτε παρασύρθηκε σε τρυφή και ανέσεις, αλλά πήγε στο ναό. Μας διδάσκει η ευγνωμοσύνη αυτού του ανθρώπου, διότι και εμείς έχουμε γευτεί πλούσιες τις ευεργεσίες του Πανάγαθου Θεού.
μας έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη, μας συντηρεί και μας κατευθύνει προς το αιώνιο συμφέρον μας. Το δε σημαντικότερο, μας έβαλε στην αγκαλιά της Εκκλησίας και μας φανέρωσε την αλήθεια του Ευαγγελίου Του. Ας είμαστε συνεπώς ευγνώμονες προς τον Κύριο, ευχαριστώντας Τον υπέρ των φανερών και αφανών ευεργησιών των εις ημάς γεγεννημένων, για όλες τις φανερές και αφανείς ευεργησίες που μας έχει χαρίσει. Εκεί στο ναό ο Κύριος είπε τώρα στον πρώην ασθενή μία μόνο φράση: «Είδε υγιής γέγονας, μικέτι αμάρτανε, ή να μην χείρωσει τη γέννητε». Βλέπεις, τώρα έχεις γίνει υγιής. Πρόσεξε από εδώ και πέρα να μην αμαρτάνεις, για να μην πάθεις το χειρότερο. Αυτός ο λόγος του Κυρίου δείχνει ότι η πολυόδυνη ασθένεια του συγκεκριμένου ανθρώπου ήταν αποτέλεσμα της αμαρτωλής ζωής του. Είχε ασθενήσει η ψυχή του, με αποτέλεσμα να παραλύσει και το σώμα του. Αν δε ο Κύριος δεν το θεράπευε, όχι μόνο 38 χρόνια, αλλά παντοτινά θα βασανιζόταν. Αδελφοί μου, πολλές ασθένειες, όχι όλες είναι συνέπειες αμαρτιών. Γι' αυτό το πιο αποτελεσματικό φάρμακο για την πρόληψή τους είναι η αποχή από την αμαρτία, η εγκράτεια και η τιάρεστη ζωή. Όταν ο πιστός ζει σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, τότε ακόμη κι αν επέλθει κάποτε η φυσική φθορά του σώματος, η ψυχή παραμένει ζωντανή και γεμάτη από υγεία και ζωή. Όπως τα λουλούδια που αναπτύσσονται και μοσκοβολούν μόνο κάτω από τις ζωογόνες ακτίνες του ήλιου, ενώ στο σκοτάδι αρρωσταίνουν και μαραίνονται. Αν θέλουμε λοιπόν να διαφυλαχθούμε από επικίνδυνες ασθένειες, ίσως και από σωματικές, ας απευθύνουμε στον εαυτό μας τα λόγια του Χριστού: «Μικέτι αμάρτανε», διότι η αμαρτία είναι η πιο οδυνηρή ασθένεια. Αμήν.

0: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Φορθή μεταλαβώντες των θείων, αγίων, αχράντων, αθανάτων, επουρανίων και ζωπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσω με το Κυρίο.
0: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.
1: Αντιλαβούσου όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητή.
0: Κύριε ελέησον.
1: Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
2: Τα φιλάνθρωπε ευεργέ των ψυχών ημών, ότι και παρούσε ημέρα καταξιώσει μας των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο στους πάντες, φρούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηγεσίες, της ενδόξου Θεοτόπου και η Παρθένου Μαρίας, και πάω των Αγίων.
1: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και

αγιάζοντος επεπιθώτας όσων το λαό και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον Αγία σου, αγίαστον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκους. Σε αυτούς αντιδόξη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας πισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου της ιερεύσης το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάντο ρηματήλιον άλλοθεν εσύ καταβαίνει τους πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν στον Πατρί και το Υιό.

0: χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα Σοι, ο αναστάς εκ νεκρών Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες παραχράντου και πανουμαγίας αυτού Μητρός, δυνάμει τιμή και ζωπιού σταυρού, προστασίες των επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες τιμή ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλου, Αγίες Πατρός ημών, Αχιλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης, προστάτου και πολιούχου της πόλεως ημών, των Αγίων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Νεομαρτύρων Δημητρίου του Εξαμαρίνης και Γεωργίου Εξουφλίου, των Οσίου και Θεοκόρων Πατέρων ημών, των Σίου Πατρός ημών Νικάνωρο Σταυματουργού, της Αγίας ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής και πάων των Αγίων, ελεήσε

0: Τετάρτη 6 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως μας θα πραγματοποιηθεί η τελευταία συνάντηση για φέτος της Σχολής Γονέων και Νέων Ζευγαριών. Καλεσμένοι θα είναι οι πολύ γνωστοί για τις ομιλίες της Γερόντισσα Φιλοθέη, καθηγουμένη Ιεράς Μονής Παναγίας Βριούλου. Το θέμα που επέλεξε είναι η ταπείνωση στην οικογένεια. Από την Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή και Σάββατο 8 και 9 Μαΐου θα λειτουργήσει το παρεκκλήσιο του Αγίου Χριστοφόρου Πόλεως Γρεβενών. Την Παρασκευή 7 το απόγευμα, πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός με αρτοκλασία και λιτάνευση της εικόνας του Αγίου. Σάββατο το πρωί 7.30 με 10.30 όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Αμέσως μετά θα τελεστεί αγιασμός για την ευλογία όλων των οχημάτων. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση και ευλογία των πιστών ιερό λείψανο του Αγίου Χριστοφόρου. Κάθε σχολική χρονιά φτάνει στο τέλος της. Έτσι η κατασκηνωτική ετοιμασία αρχίζει. Έτσι και φέτος η Ιερά Μητρόπολη μας σε απόλυτη συνεργασία με την αδελφότητα της Οσίας Ξένης στις υπέροχες εγκαταστάσεις της πανέμορφης Ελλάνης στη Χαλκιδική οργανώνει κατασκηνωτικές περιόδους για αγόρια και για κορίτσια, για δημοτικό, γυμνάσιο μέχρι και λύκειο, όπως και για αγόρια δημοτικού μέχρι και λύκειο, αλλά και για κυρίες. Για περισσότερες πληροφορίες στο βιβλιοπωλείο Αναλόγιο. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάρτον πατή σας και έτησε της πνήμαση ζωή χαρισάμενο.
1: Αληθώς ανέστη ο
0: Κύριος. Χριστός ανέστη.
2: Ακούσατε την Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβενών. Ήταν μια προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών για τους ακροατές μας.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.
4: Αμέσως μετά, ο Στέλιος Κώτας επιλέγει για σας γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις από το μουσικό εργαστήρι του fora.gr Music.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
6: Ο ζωντανός σταθμός.
7: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.

0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Τα γεγονότα,
2: η ενημέρωση,
1: το χιούμορ,
2: η μουσική,
1: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Μια ραδιοφωνική εκπομπή που σας προσφέρουν οι Γρεβενιώτες καλλιτέχνες και το μουσικό εργαστήρι του 4GR Music. Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Παραγωγή 4GR.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day, all night.
4: Central και
8: φύγαμε.
9: All day, all night.
4: Central στη Γαλατινή.
10: Frictoria.com Data Center Services.
11: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
12: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
10: Frictoria.com Data Center Services.
12: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
10: Data Center Services.
11: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
12: Frictoria.com Data Center Services.
11: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
10: www.frictoria.com.
1: Τα γεγονότα,
8: η ενημέρωση,
1: το χιούμορ,
8: η μουσική,
1: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Μια ραδιοφωνική εκπομπή που σας προσφέρουν οι γρεβενιώτες καλλιτέχνες και το μουσικό εργαστήρι του 4GR Music. Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Παραγωγή 4GR.

FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Star FM 933. Star FM 93,3.
6: Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Μια ραδιοφωνική εκπομπή που σας προσφέρουν οι Γρεβενιώτες καλλιτέχνες και το μουσικό εργαστήρι του 4GR Music. Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Παραγωγή 4GR.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 109.

έκανα προσπάθειες μαζί σου. Χαμένος χρόνος ήταν εξ αρχής. Γι' αυτό κι όπως έστρωσες χείλη σου.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day. All night.
4: Central και
8: φύγαμε.
7: All day. All night. All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
9: Star FM 933.
10: Star FM 93,3.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
0: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
2: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
2: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
3: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
2: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
3: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
2: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Φρικτορία Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421 100 659.
4: www.frictoria.com.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Καλό σας μεσημέρι, είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχισυνταξία η Πέρσα Μπόλια, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι ένα λεπτό μετά τις 2 και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας έχουν ως εξής. Συνεχίζεται το χειμωνιάτικο σκηνικό στη χώρα με χιόνια, χαλάζι και χαμηλές θερμοκρασίες, με σειρά σήμερα να παίρνει και η Αττική, με την Πάρνηθα και την Πεντέλη να ντύνονται στα λευκά. Μάλιστα από το πρωί έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του Τελεφερίκ. Στα λευκά έχουν ντυθεί επίσης ο Ταΐγετος, ο Παρνασσός, τα Καλάβρητα, η Κορινθία, η Ναυπακτία, το Μέτσοβο και το Πήλιο. Στην Καρδίτσα και στο Ηράκλειο της Κρήτης σημειώθηκαν έντονες χαλαζοπτώσεις, ενώ στο Αιγαίο μέχρι το βράδυ αναμένονται θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάσουν μέχρι και τα 9 μποφόρ. Μέχρι στιγμής κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ οι μετεωρολόγοι αναμένουν βελτίωση του καιρού από το βράδυ και υψηλές θερμοκρασίες την επόμενη εβδομάδα. Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η κρίση εισέρχεται σε ένα κρίσιμο διπλωματικό σταυροδρόμι, καθώς η Τεχεράνη έχει καταθέσει νέα πρόταση 14 σημείων προς τις ΗΠΑ. Εξετάζουμε την πρόταση, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, δίχως να αποκλείει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Αμερικανών, υποστηρίζουν οι Ιρανοί. Έτοιμοι να χτυπήσουν ξανά το Ιράν, εμφανίζονται οι Ισραηλοί, με το Συμβούλιο Ασφαλείας υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να συνεδριάζει σήμερα.
2: Η εκτίμηση είναι ότι οι εχθροπραξίες με το Ιράν μπορεί να ξεκινήσουν άμεσα. Δεν φαίνεται να υπάρχει διέξοδος σε αυτό το διπλωματικό θρίλερ των τελευταίων ημερών.
3: Ο Μεν Τραμπ πιστεύει ότι το Ιράν θα καταρρεύσει τις επόμενες μέρες, διότι δεν θα έχει να πληρώσει τους δημοσίους υπαλλήλους. Το Ιράν αντιστοίχως πιστεύει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος πιέζεται πάρα πολύ, διότι έχει τις ενδιάμεσες εκλογές το Νοέμβριο. Είμαστε σε ένα τέτοιο παιχνίδι και από τις δύο πλευρές με το χρόνο.
1: Σε περαιτέρω μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία προσανατολίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η αποχώρηση θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 5.000 στρατιώτες που έχει ήδη ανακοινώσει το Πεντάγωνο, απόφαση η οποία έρχεται μετά τη δημόσια αντιπαράθεση του Τραμπ με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και τα έντονα παράπονα του Αμερικανού Προέδρου για ανεπαρκή υποστήριξη των Ευρωπαίων στον πόλεμο στο Ιράν.
4: Τα ρίχνουν και στους Ευρωπαίους, διότι δεν βάζουν πλάτη, δεν έχουν βάλει πλάτη σε όλη αυτή τη διαδικασία, ούτως ώστε να λήξει μια αρχή τεράρα, λέει λοιπόν. Για μένα έχει λήξει, δεν με πολύ ενδιαφέρουν το Ορμούζ, εσάς ενδιαφέρει άμεσα, εσείς πληρώνετε την ύφη, ελάτε να τελειώνουμε.
1: Εντός συνόρων και στα δικά μας, νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι και 100.000 ευρώ προανήγγειλε σήμερα ο Πρωθυπουργός μέσα από την εβδομαδιαία ανάρτησή του στα social media. Όπως αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, με το νομοσχέδιο που είναι έτοιμο μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές των τραπεζών. Πειρά από την αξιωματική αντιπολίτευση, το να μιλάει ο Πρωθυπουργός για καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στην υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα, σε μετοπική αντιπαράθεση οδηγείται η κόντρα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση με φόντο τη διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν σκληρές κατηγορίες, κάνοντας λόγο για θεσμικές μεθοδεύσεις, παρασκηνιακές συμφωνίες και πολιτική υποκρισία.
5: Μάλλον είναι ψεύτης ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα εντάξει.
6: Σας παρακαλώ τώρα το να μιλάτε για τον αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης με το καλημέρα λέγοντας είναι ψεύτης. Συγγνώμη, αλλά θα σας ζητήσω να ανακαλέσετε.
5: Εδώ και δύο χρόνια λοιπόν που σας παρακαλάμε, ελάτε να συμφωνήσουμε για να μπουν λοιπόν οι διοικήσεις στις ανεξάρτητες αρχές και να μην είναι ακέφαλος όπως λέτε. Κάνετε τους Κινέζους.
6: Εμείς συμφωνήσαμε και εσείς το πήρατε πίσω. Σαν να εμείς φταίμε.
1: Στα Χανιά εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες, ενώ εξιχθυριάστηκαν 7 περιπτώσεις απάτης, 6 τελεσμένες και μία απόπειρα. Στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της περιοχής απεγκλώβησαν μία 36χρονη γυναίκα και τα τρία ανήλικα παιδιά της μετά από φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δώμα τριόροφης κατοικίας. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών σε συνεργασία με τους εταίρους της επαναπάτρισε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν 25 αρχαία νομίσματα, τα οποία χρονολογούνται από την αρχαία ελληνική, τη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή περίοδο, καθώς και έναν μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού. Τελευταία μέρα σήμερα για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ. Οι αιτήσεις μέχρι στιγμής έχουν ξεπεράσει τις 340.000. Και στην αθλητική επικαιρότητα για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 7 στην Τούμπα τον Ολυμπιακό και στις 9 στο Απόστολος Νικολαίδης. Ο Παναθηναϊκός αναμετράται με την ΑΕΚ. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας μέχρι και αυτή την ώρα, 2 και 7 πρώτα λεπτά, και μπορεί το ημερολόγιο να δείχνει 3 Μαΐου, ωστόσο η εικόνα σε ορεινές περιοχές της Ελλάδας, στην Κρήτη, στην Θεσσαλία, αλλά και στην Αττική θυμίζει περισσότερο χειμώνα. Στην Αττική έχει πέσει από το πρωί στην Πάρνηθα πυκνό χιόνι, το έχει στρώσει σε αρκετά σημεία και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων εκεί στην Πάρνηθος, στο ύψος του Τελεφερίκ. Πάμε να συνδεθούμε με την Πάρνηθα. Εκεί βρίσκεται η Βάσια Γκανάρα, θα μας δώσει αναλυτική εικόνα σε σχέση με το τι επικρατεί εκεί και αν συνεχίζεται βεβαίως και η χιονόπτωση. Καλό μεσημέρι, Βάσια.
7: Καλό σας μεσημέρι. Βρισκόμαστε στην Πάρνηθα, λίγο πριν το καταφύγιο Μπάφη. Δεν μας επιτρέπεται να πάμε προς τα πάνω για λόγους ασφαλείας. Και εδώ το σκηνικό θυμίζει πραγματικά περισσότερο Ιανουάριο παρά αρχές Μαΐου. Από νωρίς το πρωί η χιονόπτωση είναι έντονη. Το βουνό έχει ντυθεί στα λευκά, δημιουργώντας μια εικόνα που σίγουρα δεν περίμενε κανείς αυτή την εποχή. Το χιόνι έχει στρώσει σε αρκετά σημεία. Η θερμοκρασία, ωστόσο, παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή για την εποχή. Είμαστε στους 4 βαθμούς Κελσίου και έχει και αρκετό αέρα, πρέπει να σας πω. Η κατάσταση έχει επηρεάσει φυσικά και την κυκλοφορία, όπως είπες και εσύ. Η λεωφόρος Πάρνηθος είναι κλειστή για τα οχήματα από το ύψος του Τελεφερίκ λόγω της χιονόπτωσης. Είχαμε ηπία χιονόπτωση και πριν από λίγο, τώρα σταμάτησε και βλέπω σιγά σιγά να βγάζει λίγο ήλιο, αλλά είναι αυτός ο ήλιος με δόντια. Πάντως,
1: ναι,
7: ναι,
1: γιατί έχει τις τελευταίες ημέρες ούτως ή άλλως μπορεί να μην χιόνιζε εδώ στην Αττική, έχει όμως πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για τα δεδομένα της εποχής.
7: Είμαστε Βάσια στους 3 με 4 ναι βαθμούς και ναι, πραγματικά είναι
1: 3 με 4 βαθμούς έχετε εκεί. Πολύ κρύο.
7: Και έρχεται ναι και κόσμος. Δηλαδή, όσο περνάει η ώρα, βλέπω όλο και περισσότερο κόσμο και κυρίως οικογένειες που έρχονται για να χιόνι χαζέψουν ναι το τοπίο. Πάντως, ναι, από το απόγευμα και μετά, σύμφωνα και με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, λένε ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση και θα επιστρέψουμε σε πιο ανοιξιάτικες θερμοκρασίες. Θα το δούμε.
1: Θα το δούμε. Ελπίζουμε οι μετεωρολόγοι να επιβεβαιωθούν, διότι είναι κάτι το πρωτοφανές. 3 Μαΐου να χιονίζει στην Αττική, στην Πάρνηθα, είναι κάτι το οποίο δεν θυμόμαστε να έχει συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν. Βάσια, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στη Θεσσαλία. Και στο Πύλιο έχει χιονίσει εδώ και κάμποσες ώρες. Είχαμε όμως και μια έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε το κέντρο της Καρδίτσας. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς έχει αναλυτική εικόνα, θα μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Καλό μεσημέρι, πραγματικά είναι εξαιρετικά μετάβλητος ο καιρός. Περίπου στις 11.30 σήμερα το πρωί ξεκίνησε να βρέχει σε όλα τα παιδινά της Θεσσαλίας και εκείνη την ώρα για ένα τέταρτο έριξε πάρα πολύ χαλάζι, πολύ πυκνό χαλάζι σε μέγεθος ρεβιθιού και μέσα στην πόλη της Καρδίτσας, αλλά και περιφερειακά, δηλαδή έφτασε περίπου μέχρι και τα όρια του Δήμου Παλαμά. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση και για την πόλη. Οι καρδιτσιώτες βρέθηκαν σε μια πραγματικά απίστευτη εικόνα, βλέποντας να ασπίζουν όλα γύρω τους, και υπάρχουν και φόβοι αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως να επιβεβαιωθούν τις επόμενες ώρες, για καταστροφές τόσο στη Σιτηρά όσο και σε δέντρα. Τις
1: καλλιέργειες των ανθρώπων πάνω, ε.
8: Μάλιστα. Ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια,
1: για πόση ώρα είχαμε αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα εκεί με το χαλάζι να πέφτει στην
8: περίπου
1: Αντυχή.
8: Ένα τέταρτο κράτησε η καταζώπτωση, αλλά ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Mm-hmm. Βέβαια έχει χιονίσει από προχθές το βράδυ, χθες ήμασταν στο Πύλο και κάναμε ρεπορτάζ, ναι. Περίπου 15 με 20 πόντους έβαλε στο χιονοδρομικό της περιοχής πάνω στο Πύλιο. Mm. Από τα 1000 μέτρα και πάνω έριξε χιόνι. Mm. Φαίνεται ότι όσοι πήγαν εκεί ενδεχομένως ήταν έτοιμοι για βροχή, αλλά νομίζω ότι δεν πίστευαν ότι θα δουν χιόνι. Ανέβηκαν όμως στο χιονοδρομικό, το απόλαυσαν το χιόνι, κάποιοι φτιάξαν και χιονάνθρωπους, κατέβηκαν με τους χιονάνθρωπους πιο κάτω για να μπορέσουν ενδεχομένως το μεσημέρι να γευματίσουν. Και κάνοντας ρεπορτάζ μας ευχήθηκαν και καλή χρονιά. Αντιλαμβάνεστε ότι μάλλον έχασαν το χρόνο όταν το ημερολόγιο...
1: Αντιλαμβανόμαστε το τρολάρισμα που σου έκαναν εκεί οι άνθρωποι της
8: περιοχής. Βέβαια, νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι ανταλλάσσαμε ευχές για καλή χρονιά και όχι για την Πρωτομαγιά. Πρέπει να σας πω ότι χιόνισε και στις υπόλοιπες περιοχές, κυρίως της Λάρισας και της Μαγνησίας, αλλά και στην Λίμνη Πλαστήρα. Και λιγότερο στην περιοχή των σταουρινά των Τρικάνων.
1: Χαλάζι, φαντάζομαι, δεν είναι και τόσο ασυνήθιστος φαινόμενο να εμφανίζεται στις περιοχές της δικές σας.
8: Όχι βέβαια, ειδικά αυτή τη
1: περίοδο. Το χιόνι όμως είναι κάτι το πρωτοφανές και πρωτόγνωρο.
8: Είχανε να δουν, λένε, χιόνι 50 με 60 χρόνια
1: τόσο πολύ,
8: στο Πύλιο. Νομίζω ότι οι άλλοι Πρωτομαγιά δεν έχουν, αυτοί που θυμούνται τουλάχιστον, δεν θυμούνται άλλη τέτοια Πρωτομαγιά. Και να σας πω και κάτι το οποίο έχει αξία. Ο καιρός το πρωί σε εμάς είχε ισχυρή βροχή στο Θεσσαλία. Αυτή την ώρα που μιλάμε έχει ζέστη, έχει βγει ο ήλιος μέσα σε διαφορά μιάμισης ώρας. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντική είναι η διαφορά θερμοκρασίας από τη μία ώρα στην άλλη.
1: Πράγματι. Σε ευχαριστούμε πολύ Πάνο για το ρεπορτάζ. Θα δούμε και εικόνες που θα μας στείλεις το βράδυ, εννοείται, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky και από την έντονη χαλαζόπτωση που είχαμε στην περιοχή της Καρδίτσας. Ξαναλέω, τις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα τις τελευταίες ημέρες, από την Πρωτομαγιά και μετά. Μιλάμε για χιόνια που έχουν πέσει στον Ταΐγετο, στο Μπαρνασό, στα Καλάβρητα, στην Ορεινή Κορινθία, στην Ναυπακτία, στο Μέτσοβο, βεβαίως και στο Πύλιο. Ακούσατε τι μας είπε ο Πάνος Γαρφαλιάς. Αντίστοιχη εικόνα με πάρα πολύ χαλάζι να πέφτει στην περιοχή στο Ηράκλειο της Κρητής, σημειώθηκε και εκεί έντονη χαλαζόπτωση. Σε λίγο θα μας δώσει συνολική εικόνα ως προς αυτά τα καιρικά φαινόμενα που είχαμε τις προηγούμενες ώρες, αλλά και τι θα συναντήσουμε εν όψη και της επόμενης εβδομάδας από πλευράς καιρού ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας. Πριν απ' όλα να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, είναι και αυτός μετεωρολόγος. Είναι ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Είπε πως κάτι τέτοιο με χειμωνιάτικο καιρό, ένα χειμωνιάτικο σκηνικό να στείνεται αρχές Μαΐου, είχαμε να το ζήσουμε από το 1987.
9: Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ακραίο. Δεν έχει ξανασυμβεί σε αυτό το μέγεθος ποτέ αρχές Μαΐου. Οι θερμοκρασίες που έχουμε, τα χιόνια μέχρι και στην Πάρνη, όπως είπατε, χιόνια στην Κρήτη σε υψόμετρα περίπου στα 1100 μέτρα, και στα 1300 κατέβει και λίγο χαμηλότερα σήμερα, δεν το έχουμε ξαναδεί. Το 1987 είχαμε μια παρόμοια κατάσταση, πάλι αρχές Μαΐου, περί 40 χρόνια σχεδόν πριν, αλλά και πάλι νομίζω ήταν ελαφώς πιο ήπια. Και πάλι και τότε με αρκετά χιόνια, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, σε θερμοκρασίες που βλέπουμε για παράδειγμα στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, έχουν μέγιστες και χθες και σήμερα γύρω στους 13 βαθμούς. Που είναι περίπου 12 βαθμούς κάτω από τις κανονικές τιμές. Θα ακολουθήσει μια εξαιρετικά έτσι, ισχυρή θερμή εισβολή, πολύ θερμή εισβολή την επόμενη εβδομάδα. Οι θερμοκρασίες θα εκτοξευθούν προς τα πάνω.
1: Και ο λόγος τώρα στο μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Γεια σας κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Να προσθέσω αυτά που είπε ο συνάδελφος και φίλος μου, ο κύριος Λογοπάρδος. Πραγματικά έτσι είναι η κατάσταση. Αύριο θα είναι άνοιξη. Όσοι γυρίσουν θα βρουν άνοιξη. Και πάλι η θερμοξία θα έχει να
1: πριν πάμε σε αυτά τα οποία θα συναντήσουμε αύριο, να σταθούμε λιγάκι στην καταγραφή των φαινομένων.
10: Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρόκειται πραγματικά περί ακραίου γεγονότος αυτό που ζήσαμε το τριήμερο Πρωτομαγιά έως σήμερα.
1: Ποιες περιοχές, αν μπορούμε να κάνουμε τώρα έναν πρώτο απολογισμό, μιας και ολοκληρώνει τον κύκλο του το φαινόμενο.
10: Το βασικό ήταν τα χιόνια που είχαμε και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
1: Πού, σε ποιες περιοχές?
10: Σίγουρα στα ανατολικά υπηρετικά, σε όλες τις υπηρετικές περιοχές οι θερμοκρασίες ήταν χαμηλές, με εξαίρεση τη Δυτική Ελλάδα. Πραγματικά το 1987 είχαμε 17 βαθμούς στην Αθήνα, τώρα είμαστε στους 13. Πιθανό να είναι, είπαμε, και 130 ετών από τότε που μετράμε στην Αθήνα τόσο χαμηλή η Πρωτομαγιά.
1: Πόσο πίσω πρέπει να γυρίσουμε?
10: Να πάμε πολύ πίσω και τα χιόνια βέβαια στην Πάρνηθα είχαμε μια καταγραφή 29 Απριλίου. Πρωτομαγιά, γιατί χιόνισε και την Πρωτομαγιά. Μία, δύο, τρεις που χιόνισε τριήμερο στην Πάρνηθα. Αυτό δεν είχε γίνει τουλάχιστον τα τελευταία 70 χρόνια. Άρα μιλάμε για ένα ακραίο γεγονός. Η άνοδος της θερμοκρασίας που θα ακολουθήσει θα είναι εντυπωσιακή, αλλά είναι στο πρόγραμμα και έχει ζήμει πολλές φορές και άλλη φορά το Μάιο. Θα πάμε λοιπόν αύριο στους 20 βαθμούς στην Αθήνα, μια ημέρα με έθριο ουρανό. Θα ανέβει και άλλο την Τρίτη, θα πάμε στους 24-25 βαθμούς. Ουσιαστικά η άνοδος της θερμοκρασίας η πιο σημαντική θα είναι το Σαββατοκυριακό, νομίζω θα δούμε στην Αθήνα και 28 βαθμούς για παράδειγμα. Στο ενδιάμεσο θα έχουμε κάποια ρεή στην Εφιά, θα έρθει και λίγο σκόνη από την Αφρική. Τυπικά πράγματα για το Μάιο. Η πτώση αυτή που είχαμε, την Πέμπτη είχαμε 26 στην Αθήνα και την Παρασκευή Πρωτομαγιά 13. Αυτό δεν είχε γίνει ποτέ. Αυτό που θα γίνει θα είναι εντυπωσιακό, αλλά είναι κάτι στο πρόγραμμα στην άνοιξη να μοιάζει λίγο με το καλοκαίρι. Ναι. Να μοιάζει ο Μάιος με χειμώνα, αυτό δεν το είχαμε ξαναδεί.
1: Μάλιστα, από το χειμώνα στο καλοκαίρι δηλαδή, μας πάτε με έναν γοργό βηματισμό, κύριε Γιαννόπουλο, από ό,τι καταλαβαίνω. Για τους ανέμους, πείτε μας, διότι
10: για τους ανέμους είναι πολύ σημαντικό.
1: Τώρα,
10: ναι. Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό.
1: Ελπίζουμε στα δρομολόγια να μην έχουμε ζητήματα, ναι, δηλαδή τις επόμενες ώρες. Τι εκτιμάτε εσείς?
10: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει ένα δελτίο θηλωδών ανέμων στις 11 το πρωί. Σύμφωνα με αυτό λοιπόν, από τις 4 το απόγευμα και μετά, ανατολικά της Πάρου, δηλαδή όλες οι κυκλάδες οι ανατολικές, όχι δυτικές, όχι Σύπνος, Μήλος κτλ, αλλά και τα Δωδεκάνησα, θα είναι στα 8 με 9 μποφόρο. Σίγουρα θα υπάρχουν προβλήματα. Όσοι ταξιδεύουν από την Πάρο και ανατολικότερα θα πρέπει να πάρουν τηλέφωνο τι ώρα θα γίνει το δρομολόγιο τους, ναι, και αν θα γίνει. Όσοι είναι από στις δυτικές κυκλάδες θα γίνουν πιστεύω κανονικά τα δρομολόγια. Αύριο δεν θα έχουμε πουθενά 9, λίγο στο πρωί στα Δωδεκάνησα θα έχουμε 8 μποφόρο ακόμα, νομίζω μετά τις 6 το πρωί. Θα εξασθενήσουν σημαντικά οι άνεμοι, άρα αύριο κανένα πρόβλημα στην επιστροφή, αλλά δυστυχώς τώρα μετά τις 4 το απόγευμα θα υπάρχει ένα θέμα. Ναι.
1: Οπότε καλό θα είναι όσοι ταξιδεύουν να επικοινωνήσουν με τα κατατόπους λιμεναρχία πρώτα, έτσι ώστε να πάρουν το πράσινο φως και να βεβαιωθούν ότι θα πραγματοποιηθεί κανονικά το δρομολογίο τους. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιαννόπουλο για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Ήταν ο μετεωρολόγος μας ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος για αυτά τα πρωτοφάνη που βιώνουμε σήμερα από πλευράς καιρού, κυρίες και κύριοι. Πάντως κρατήστε πως μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου διεξάγονται κανονικά. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην Μέση Ανατολή. Είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή σε ό,τι έχει να κάνει με το παζάρι το οποίο γίνεται εκεί και ευχή όλων είναι να μην υπάρξει επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η Τεχεράνη έχει καταθέσει μια νέα πρόταση 14 σημείων, την οποία παρουσιάζει εδώ και λίγη ώρα ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος, αναλυτικά τα σημεία ένα προς ένα, ως προς τις προτάσεις τις οποίες καταθέτει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η Τεχεράνη. Να δούμε αν θα γίνει αποδεκτό αυτό το πακέτο προτάσεων από πλευράς Αμερικανών. Το ρεπορτάζ έχει η Κορίνα Γεωργίου, είναι μαζί μας. Την ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Κορίνα. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Υπάρχει πράγματι διπλωματική κινητικότητα αφότου το Ιράν κατέθεσε τη νέα αναφερμένη του πρόταση στην Ουάσιγκτον μέσω Πακιστάν. Την ίδια ώρα όμως οι ΗΠΑ ζεσταίνουν τις μηχανές τους και αυτό δεν αποκλείει την επανέναρξη των στρατιωτικών συγκρούσεων. Όπως είπες και εσύ, υπάρχει αυτή η πρόταση των 14 σημείων, σύμφωνα με την οποία ουσιαστικά προβλέπεται. Απαντά ουσιαστικά σε ένα σχέδιο 9 σημείων της Ουάσιγκτον και εστιάζει στον πλήρη τερματισμό των εχθροπραξιών, απορρίπτοντας την αμερικανική πρόταση για δίμηνη εκεχηρία και ζητώντας επίλυση των βασικών ζητημάτων εντός 30 ημερών.
1: Βάζουν εδώ οι Ιρανοί ένα πιο σφιχτό χρονοδιάγραμμα.
11: Σωστά. Mm-hmm. Γιατί προσβλέπουν στον πλήρη τερματισμό του πολέμου και όχι σε μια πρόσκαιρη ανακοχή. Η Τεχεράνη υπογραμμίζει την ίδια ώρα ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι ο τερματισμός του πολέμου λοιπόν και όχι κάτι προσωρινό. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, η Ιρανική πρόταση περιλαμβάνει αίτημα για εγγυήσεις κατά στρατιωτικών ενεργειών, αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές γύρω από το Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα Ιρανικά λιμάνια και των οικονομικών κυρώσεων και μεταξύ άλλων αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Να πούμε βέβαια, μέσα στα μέτωπα στα οποία θα πρέπει να τερματιστούν οι εχθροπραξίες θα είναι και ο Λίβανος, σύμφωνα με την πρόταση της Τεχεράνης. Και βέβαια περιλαμβάνεται και ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας για τα στενά του Ορμούζ, που αποτελεί βέβαια ένα κρίσιμο ενεργειακό διάδρομο, ο οποίος παραμένει κλειστός από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου. Ναι. Έχει βέβαια ενδιαφέρον ότι ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει διφορούμενα μηνύματα Όπως είπες.
1: Ναι, διότι από τη μία λέει ναι, ακούω αυτά που λένε οι Ιρανοί, εξετάζουν την πρότασή τους. Από την άλλη, δεν αποκλείει να ξεκινήσουν και πάλι πολεμικές επιχειρήσεις.
11: Επιστρατεύει μία δυτή γλώσσα, όπως είπε μάλιστα. Του παρουσιάστηκε το σχέδιο της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου. Και αυτό βέβαια, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν μπορεί να φανταστεί ότι θα γινόταν αποδεκτό, δεδομένου ότι οι Ιρανοί δεν έχουν πληρώσει, όπως είπε, αρκετά μεγάλο τίμημα για όσα έχουν κάνει στην ανθρωπότητα και στον κόσμο τα τελευταία 47 χρόνια. Δεν απέφυγε να απαντήσει για το αν θα ξεκινούσε και πάλι τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Είπε μάλιστα ότι αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Μιλώντας έτσι σε δημοσιογράφους. Προφανώς αφήνει τα πάντα ανοιχτά στο τραπέζι. Όντως, την ίδια ώρα.
1: Μείνε μαζί μας για να ακούσουμε μαζί αυτό το επίμαχο απόσπασμα. Είναι οι δηλώσεις τις οποίες ήθιστε να κάνει τον τελευταίο καιρό ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους λίγο πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One. Το ίδιο έκανε και χθες. Για να τον ακούσουμε τι είπε για τις διαπραγματεύσεις και το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν και πάλι πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν. Δεν θέλω να το πω αυτό σε έναν δημοσιογράφο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα δούμε, λέει, είναι μια πιθανότητα. Λέει, το αφήνει ανοιχτό, Κορίνα Γεωργίου. Λέει, θα δούμε, είναι μια πιθανότητα. Δεν θέλω να πω τώρα ενώπιον των δημοσιογράφων τι σκοπεύω να κάνω. Το αφήνει ανοιχτό. Mm-hmm.
11: Το ίδιο είχε πει και σε προηγούμενες δηλώσεις του, λίγες ώρες πριν. Ουσιαστικά άφηνε ανοιχτά και τα δύο ενδεχόμενα. Ο ίδιος είχε πει, μάλιστα, τις προηγούμενες ώρες ότι δεν θέλει να καταφύγει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και σε στρατιωτική βία, αλλά είναι και αυτό μια επιλογή. Να πούμε, βέβαια, την ίδια ώρα ότι το Ιρανικό Κοινοβούλιο πρόκειται να εγκρίνει νόμο που θα θέσει περιορισμούς στα πλοία που μπορούν να διέλθουν από τα στενά του ορμούς, όπως αναφέρει η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Συγκεκριμένα, τα πλοία Ισραηλινών συμφερόντων δεν θα επιτρέπεται ποτέ να διέρχονται από την κρίσιμη πλωτιόδο, ενώ πλοία από εχθρικές χώρες για να περάσουν θα υποχρεούνται να καταβάλουν πολεμικές επανορθώσεις για τις ζημιές που έχει υποστεί το Ιράν.
1: Μάλιστα. Και έχει πάντα, νομίζω, το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον να διαβάζει κανείς τις αναλύσεις που κάνουν οι Αμερικανοί τα τελευταία 24 ώρα, έχοντας ως χρονικό ορόσημο τους 2 μήνες που έχουν συμπληρωθεί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Ουσιαστικά κατατείνουν στο εξής, ότι σίγουρα δεν είναι κερδισμένος ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι δεν έχει κάτι απτό να παρουσιάσει στους Αμερικανούς πολίτες ως όφελος από αυτή την σύραξη στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και αυτές τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η ανάλυση του CNN χθες λέει πως 2 μήνες από τον πόλεμο στο Ιράν σχεδόν όλοι είναι χαμένοι και μεταξύ των κερδισμένων θεωρεί το μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο πως είναι η Κίνα, η Ρωσία και οι κατασκευαστές όπλων. Στο ίδιο μήκος κύματος και η ανάλυση σήμερα της Wall Street Journal, Κορίνα Γεωργίου.
11: Πράγματι, η Wall Street Journal αναφέρει πως Κίνα, Ρωσία και Βόρεια Κορέα έχουν ήδη παράπλευρα ωφέλη μέσα από αυτόν τον πόλεμο και μια σπάνια ευκαιρία να μελετήσουν τα πλεονεκτήματα και κυρίως τις αδυναμίες των Αμερικανών. Ναι. Όπως αναφέρει λοιπόν το δημοσίευμα, αυτές οι χώρες που χαρακτηρίζουν από τις ΗΠΑ ως μεγάλες απειλές ασφαλείας παρατήρησαν για πρώτη φορά νέα αμερικανικά οπλικά συστήματα να λειτουργούν, σε δράση δηλαδή, όπως αεροπορικές επιδρομές ακριβίας υψηλής ταχύτητας με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης, κατέγραψαν πόσο γρήγορα οι ΗΠΑ εξάντλησαν κρίσιμες σημασίας οπλικά συστήματα, όπως για παράδειγμα η πύραυλη Tomahawk και η Patriot. Και τέλος, να πούμε ότι διαπίστωσαν πως τα φθηνά drones του Ιράν αποτέλεσαν απειλή για χώρες συμμάχους της Ουάσιγκτον στον Περσικό κόλπο. Το είδαμε κι εμείς στην αρχή από την έναρξη του πολέμου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κορίνα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Και από την Κορίνα Γεωργίου στο Τελαβίβ και τον απεσταλμένο μας στο Ισραήλ, τον Σταύρο Ιωαννίδη, για να δούμε πώς βλέπουν ο κύριος Νετανιάχου και γενικότερα η Ισραηλινή κυβέρνηση όλες αυτές τις πυκνές εξελίξεις που έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και κατά πόσο είναι εκεί προετοιμασμένοι για την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Υπάρχει γενικότερα μια τέτοια εκτίμηση στο Ισραήλ. Υπάρχει όμως και μια συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας προγραμματισμένη για σήμερα το βράδυ. Ο Σταύρος Ιωαννίδης βεβαίως θα παρακολουθεί όλα αυτά και θα μας ενημερώσει. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
12: Καλό μεσημέρι Πέτρο. Πραγματικά συνεδριάσει το Συμβούλιο Ασφαλείας σε περιορισμένη σύνθεση όμως, ενώ αρχικά έχει προγραμματιστεί να είναι ευρεία η συμμετοχή με τους υπουργούς της κυβέρνησης του συνασπισμού, ουσιαστικά του Λικούντ. Ναι. Παρ' όλα αυτά θα γίνει σε κλειστό κύκλο υπό τον Μπένζαμιν Νετανιάχου και εκπροσώπους
2: των επιτελείων, των ενόπλων δυνάμεων και τους πολύ στενούς τους συνεργάτες, όπου βεβαίως θα εκτιμηθεί η κατάσταση για όλα τα μέτωπα, για το Ιράν με τις πρόσφατες εξελίξεις, φυσικά και για τον Λίβανο, όπου τα τελευταία 24 ώρα βλέπουμε ανανέωση των εχθροπραξιών και κλιμάκωση στον Νότιο Λίβανο. Βεβαίως θα τεθεί και το ζήτημα της Γάζας. Εκεί η εκεχηρία φαίνεται πως τίθεται ένα αμφιβόλο, με τους Ισραηλινούς να εξετάζουν την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στον Παλαιστινιακό θύλακα, καθώς όπως λένε η Χαμάς αρνείται να παραδώσει τα όπλα της. Μην ξεχνάμε πως ο αφοπλισμός της οργάνωσης ήταν ένα από τα προαπαιτούμενα του ειρηνευτικού σχεδίου που είχε παρουσιάσει ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από αρκετούς μήνες. Το κρατάμε αυτό. Την ίδια ώρα όμως, Πέτρο, έχουμε κλιμάκωση και στη ρητορική από όλες τις πλευρές. Αρχικά οι Ιρανοί φρουροί της επανάστασης σε μήνυμά τους λέγοντας ότι απέναντι στο τελεσίγραφο των Ηνωμένων Πολιτειών ο Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μια αδύνατη επιχείρηση, εννοώντας την κατάληψη εδαφών στο στενό του Ορμούς, ή σε μια κακή συμφωνία, όπως λένε, αυτή που προσφέρει ουσιαστικά η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως γνωρίζουμε φαίνεται να έχει απορρίψει η Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα και ο Ιμπραήμ Αζίζη, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν και βουλευτής του Ιρανικού Κοινοβουλίου, λέει πως ο Ιρανικός λαός δεν θα παραδώσει τον περσικό κόλπο στους Αμερικανούς. Την ίδια ώρα βεβαίως το Ισραήλ παρακολουθεί και προετοιμάζεται. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι μπορεί να έχουμε επιστροφή στις πολεμικές επιχειρήσεις ακόμη και μέσα στα επόμενα 24 ώρα, καθώς έχουμε αδιέξοδο στις συνομιλίες, οι οποίες μπορεί να καταρρεύσουν όπως λένε. Επίσης υπάρχει μια εκτίμηση, την οποία συζητούν ανοιχτά πια οι Ισραηλοί αξιωματούχοι, ότι το Ιράν μπορεί να χτυπήσει πρώτο, ξεκινώντας ένα κύκλο προληπτικών επιθέσεων, και γι' αυτό λένε πως έχει τεθεί σε ετοιμότητα ο μηχανισμός εδώ στο Ισραήλ και για Εράμινα βεβαίως.
1: Και γι' αυτό το λόγο φαντάζομαι, Σταύρο, συγγνώμη που σε διακόπτω, προχωρά και σε νέες αμυντικές προμήθειες στο Ισραήλ. Ακούμε σήμερα κάτι που εσύ προφανώς το γνωρίζεις, ότι ήταν στα σκαριά για νέες μοίρες F-35 και F-15 που θα πάρουν οι Ισραηλοί από τους Αμερικανούς.
2: Σωστά, διπλασιάζουν ουσιαστικά τον αεροπορικό του στόλο. Τα 50 F-35 θα τα κάνουν 100 και τα 25 νέας γενιάς F-35 θα τα κάνουν 50. Είναι μια αγορά που ξεπερνά τα 110 δισεκατομμύρια δολάρια. Βέβαια, ο χρόνος εκτέλεσης των συμβολέων και ενσωμάτωσης των μαχητικών αυτών
1: είναι σε βάθος πολλών ετών.
2: Πολεμικές μοίρες, βέβαια, είναι σε βάθος δεκαετίας. Παρ' όλα αυτά δείχνει όμως την κατεύθυνση. Επίσης πρέπει να τονίσουμε, Πέτρο, ότι υπάρχει συντονισμός των Ισραηλών με τους Αμερικανούς. Μην ξεχνάμε ότι ο Αμερικανός στρατηγός που τρέχει τον πόλεμο, ο Μπρατ Κούπερ, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της ENCOM, βρέθηκε χθες το βράδυ στο USS Τρίπολη, συναντήθηκε με Αμερικανούς στρατιώτες, έχει τακτική επικοινωνία με τον Ιγιάλ Ζαμίρ, τον επικεφαλής του Ισραηλινού στρατού, τον αρχηγό του Ισραηλινού στρατού. Υπάρχει συντονισμός, καθώς όλα τα ενδεχόμενα πια είναι ανοιχτά. Κλείνοντας, να πούμε και δύο λόγια για τον Λίβανο, Πέτρο, όπου εκεί είχαμε και πάλι επιθέσεις εκατέρωθεν και από την Χεσμολά με ντρόουν και ρουκέτες προς τις θέσεις των Ισραηλινών. Αντίστοιχα και ο Ισραηλινός στρατός προέβησε αεροπορικές επιδρομές, ζήτησε μάλιστα και την εκένωση τουλάχιστον 11 χωριών στο Νότιο Λίβανο. Όμως φαίνεται πως στα σκαριά βρίσκεται μια συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον Μπέντεμιν Νετανιάχου και τον πρόεδρο Αούν του Λιβάνου. Είναι κάτι για το οποίο πιέζουν πολύ οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η συνάντηση αυτή ενδεχομένως θα γίνει μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ από την Κίνα στα μέσα Μαΐου. Χωρίς ωστόσο να έχει κλειδώσει.
1: Μεταξύ των δύο ανδρών, μπορούμε να πούμε ότι έχει αρχίσει να οικοδομείται μια σχέση εμπιστοσύνη, Σταύρο. Υπάρχει πάντως ένα διάβλο επικοινωνία που είναι ανοιχτό όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
2: Ναι, δεν θα έλεγα ακόμη εμπιστοσύνη, διότι μην ξεχνάμε ότι είναι πάγια η άρνηση του Λιβανέζου Προέδρου να συναντήσει τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Επίσης υπάρχει και αυτός ο νόμος που δεν επιτρέπει την εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, που πρέπει να αρθεί πριν γίνει οποιαδήποτε συνάντηση. Ωστόσο, για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες έχουμε απευθείας συνομιλίες, έστω και σε χαμηλό επίπεδο, σε επίπεδο πρεσβευτών. Έτσι, και υπάρχουν κανάλια πλέον που λειτουργούν πολύ σωστά, όπως είπες, Πέτρο, ανάμεσα στις δύο χώρες. Φαίνεται ότι είναι πιθανή η επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, όμως αγκάθι βεβαίως παραμένει η Χεσμολά.
1: Και πώς θα απομονωθεί, που καταλαβαίνουμε όλοι πως ο Λίβανος έχει μια πολύ μεγάλη αδυναμία ως προς αυτό, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, και με τον κίνδυνο μιας εμφύλιας σύραξης να είναι πάντα παρόν αυτός ο κίνδυνος, διότι όπως ξέρουμε έχει διεισδύσει η οργάνωση αυτή παντού, ακόμη και στην κυβέρνηση και στον στρατό του Λιβάνου, και είναι πολύ δύσκολο πια να αντιμετωπιστεί, όπως τουλάχιστον λένε και οι ίδιοι Λιβανέζοι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Ο Σταύρος Ιαννίδης, κυρίες και κύριοι, από το Τελαβίβ, με όλες τις προεκτάσεις και όλα τα δεδομένα των εξελίξεων, σημαντικών εξελίξεων, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
13: Sky 100,3.
0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές, για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες, απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
0: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
15: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
16: Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά. Σας ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Σας είπαμε με την Κορίνα Γεωργίου για το πώς αναλύουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τις μέχρι τώρα επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Να ακούσουμε και Έλληνες καθηγητές διεθνών σχέσεων τι λένε, και για το πώς, όπως θα ακούσετε να σημειώνει σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ ο Άγγελος Ιρήγος, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο χρόνος πιέζει για διαφορετικούς λόγους και τις δύο πλευρές, και τους Αμερικανούς και τους Ιρανούς.
3: Ο Μεν Τραμπ πιστεύει ότι το Ιράν θα καταρρεύσει τις επόμενες μέρες, διότι δεν θα έχει να πληρώσει τους δημοσίους υπαλλήλους. Έχει πληθωρισμό 60-65%, έχει καταρρεύσει το νόμισμα, πιστεύει ότι θα οδηγήσει το Ιράν σε κατάρρευση. Το Ιράν αντιστοίχως πιστεύει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος πιέζεται πάρα πολύ, διότι έχει τις ενδιάμεσες εκλογές το Νοέμβριο και στις 15 Μαΐου είναι να επισκεφθεί τον Κινέζο πρόεδρο. Δεν θέλει να συζητάει με τον Κινέζο πρόεδρο για το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, γιατί είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πάμεσα την Κίνα, διότι προμηθεύεται το 10-11% των ημερήσιων αναγκών της από την περιοχή. Οπότε πιστεύει ότι θέλει να βρεθεί μία λύση ως τότε. Είμαστε σε ένα τέτοιο παιχνίδι και από τις δύο πλευρές με το χρόνο.
1: Και από τα όσα είπε στην ΕΡΤ ο κύριος Ιρήγος, στα όσα είπε εδώ σε εμάς στον ΣΚΑ 100,3 στους Δεκατιανούς, ο Θρασίβουλος Ευτυχίδης είναι διεθνολόγος. Εξέφρασε την άποψη ο κύριος Ευτυχίδης πως το σχέδιο αυτό, η πρόταση αυτή των Ιρανών, πιθανότατα θα απορριφθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ.
17: Φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές δεν θέλουν να συνεχιστεί ο πόλεμος. Προσπαθούν να βρουν μια διπλωματική διέξοδο. Το σχέδιο πιθανότατα θα απορριφθεί. Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι Ιρανοί δεν έχουν πληρώσει αρκετά για ό,τι έχουν κάνει, λέει, στον κόσμο τα τελευταία 47 χρόνια. Στην πράξη δεν θεωρεί ότι έχει τα ωφέλη που θέλει από μια συμφωνία κατάπαυσης.
18: Τα οικονομικά ωφέλη, έτσι,
17: ακριβώς. Όχι.
1: Και υπάρχει και ένα άλλο παράλληλο μέτωπο, μεγάλο και αυτό το οποίο έχει ανοίξει και έχει να κάνει με τις σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με την Ευρώπη για διάφορους λόγους και με διαφορετικές αφορμές. Τώρα η αφορμή μπορεί να ήταν η ρήξη στις σχέσεις του με την Γερμανία με αφορμή τα όσα δημοσίως είπε ο Γερμανός καγκελάριος ο κύριος Μέρτς για ταπείνωση των Αμερικανών από τους Ιρανούς και τους Ουρούς της Επανάστασης. Ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος διδάσκει διεθνείς σχέσεις στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, είναι οθωμανολόγος, μίλησε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ για τα παράπονα που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ από τους Ευρωπαίους.
4: Τα ρίχνουν και στους Ευρωπαίους, διότι δεν βάζουν πλάτη, δεν έχουν βάλει πλάτη σε όλη αυτή τη διαδικασία, ούτως ώστε να λήξει μια ώρα αρχίτερα. Άρα λέει λοιπόν, για μένα έχει λήξει, δεν με πολύ ενδιαφέρουν το Ορμούζ, εσάς ενδιαφέρει άμεσα, εσείς πληρώνετε την ύφη, ελάτε να τελειώνουμε. Και είναι το χειρότερο από όλα. Να πάμε σε μια κατάσταση γκρίζα, η οποία θα έχουμε μια πολεμική σύραξη, η οποία δεν θα βαπτίζεται πόλεμος, ούτε καν σύραξη, αλλά θα παραμένουν τα στενά κλειστά με όποιες συνέπειες οικονομικές και ενεργειακές έχουν παγκόσμια.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να υπάρξουν βεβαίως συνέπειες και για όσες χώρες δεν τον βοήθησαν σε αυτή την μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν. Μία από αυτές η Γερμανία, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αποκαλύπτει μιλώντας σε δημοσιογράφους λίγο πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος ότι σκοπεύει να ζητήσει την αποχώρηση και άλλων στρατιωτών από τη Γερμανία. Να δούμε πώς αντιδρά η Γερμανία, αν υπάρχει μια κάποια αντίδραση σε αυτές τις διαδηλώσεις που είχαμε από τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύνδεση με το Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη, την επικεφαλής του ελληνικού τμήματος της Deutsche Welle. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο σε αυτό το ιδιαίτερα κρίσιμο και έντονο Σαββατοκύριακο, με συνεχείς διαβουλεύσεις εντός της γερμανικής κυβέρνησης για τα επόμενα βήματα. Αν και η γερμανική κυβέρνηση λέει ότι περίμενε αυτές τις εξελίξεις. Ωστόσο,
1: δήλωσε και ο Υπουργός Άμυνας της χώρας,
19: ναι,
1: έτσι δεν είναι Δήμητρα?
19: Βέβαια. Ναι. Δεν κρύβεται όμως το σοκ, η ανησυχία και ο προβληματισμός για την επόμενη μέρα. Γι' αυτό γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία ενδεχομένως να είναι ακόμη πιο εκτεταμένη, να μην μείνει δηλαδή η Ουάσιγκτον στους 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από ένα σύνολο 34.000 Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονται στη Γερμανία, αλλά να προχωρήσει και σε ακόμα μεγαλύτερους αριθμούς. Ο Υπουργός Άμυνας κατευνάζει τα πνεύματα, προσπαθεί τουλάχιστον, και λέει ότι η στενή στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ συνεχίζεται απρόσκοπτα και ότι η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γερμανία είναι υποφελής και για τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Όμως, Πέτρο, υπάρχει στη Γερμανία μεγαλύτερη ανησυχία μετά την πληροφορία, μετά από δημοσίευμα του New York Times, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να ακυρώσουν την προγραμματισμένη εγκατάσταση των πυράβλων Tomahawk, μεγάλου βεληνικού στη Γερμανία. Είναι μια συμφωνία που είχε κλείσει το 2024 από τον Τζο Μπάιντεν και τον Όλαφ Σόλτ. Και αυτοί οι πύραυλοι ήταν προγραμματισμένοι να εγκατασταθούν στη Γερμανία το 2026, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό παγώνει και ήδη στρατιωτικοί αναλυτές κάνουν λόγο για μια δραματική εξέλιξη, εάν επιβεβαιωθεί. Και αυτό γιατί σε περίπτωση που η Ρωσία επιτεθεί μελλοντικά σε νατοϊκό έδαφος, θεωρητικό σενάριο, στη Γερμανία, η Γερμανία δεν θα είχε την αποτρεπτική δυνατότητα και τα κατάλληλα όπλα για να αντιμετωπίσει μια τέτοια επίθεση.
1: Ναι. Η οποία Γερμανία ούτως ή άλλως τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την στρατιωτική της δύναμη, που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για ευνόητους λόγους ήταν πάρα πολύ περιορισμένη ως ανύπαρκτη, βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο τώρα. Θυμίζω στους ακροατές, εσύ προφανώς το ξέρεις καλύτερα από μένα, πως η Γερμανία βρίσκεται σε μια φάση ριζικής αναδιοργάνωσης των ενόπλων δυνάμεών της. Όμως αυτό, Δήμητρα, θα πάρει πολύ χρόνο, έτσι δεν είναι? Θα πάρει πολλά χρόνια.
19: Τουλάχιστον μέχρι το 2030, λένε εδώ οι εκτιμήσεις. Ναι. Όμως το γεγονός ότι οι γερμανικές ενόπλες δυνάμεις με τα πολεμικά, δεδομένων των ειδικών συνθήκων που επικρατούσαν και αργότερα με τον ψυχρό πόλεμο και την πτώση του τείχους, είχαν υποστεί μια ραγδαία υποβάθμιση. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ουσιαστικά μέχρι σήμερα η εγγυήτρια δύναμη της αποτρεπτικής ικανότητας. και αλλάζει πια και βέβαια η Γερμανία ακόμα δεν είναι έτοιμη για την επόμενη μέρα. Οπότε το πλήγμα με τους τόμαχους, εάν επαληθευτεί, είναι πάρα πολύ στοχευμένο και ουσιαστικά χτυπάει τη Γερμανία εκεί που πονάει. Δηλαδή στο Ουκρανικό και βέβαια στις σχέσεις με τη Ρωσία και τον Βλάντιμιρ Πούτιν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημητρά, να είσαι καλά. Να ακούσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, τι είπε στους δημοσιογράφους για το ενδεχόμενο η Αμερική να αποσύρει στρατεύματα από τη Γερμανία. Γιατί αποσύρεται στρατεύματα από τη Γερμανία, ρωτάει η δημοσιογράφος τον Τραμπ. Λέει, θα κόψουμε κατά πολύ τον αριθμό, θα κόψουμε πάνω από 5.000 στρατιώτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά είπε στη δημοσιογράφος, αυτή τη σύντομη απάντησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιπτώσεις που προκαλεί στην οικονομία ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και βεβαίως ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς, την επόμενη εβδομάδα αναμένονται και άλλες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας. Βεβαίως, διεθνείς αναλυτές εκφράζουν φόβους για ελλείψεις σε προϊόντα εφόσον συνεχιστεί και τον Μάιο και δεν υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ των Ιρανών και των Αμερικανών, με τους Financial Times να σημειώνουν πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερώσει ήδη τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες ότι το μπλόκο στα στενά του Ορμούς θα μπορούσε να κρατήσει μήνες. Αυτό καταλαβαίνετε πως θα οδηγούσε την αγορά σε μια πολύ βίαιη προσαρμογή και αυτό θα επηρέαζε φυσικά και τις τσέπες όλων μας, η προοπτική δηλαδή η ακρίβεια σε όλα αυτά τα προϊόντα, ξεκινώντας από τα καύσιμα, φτάνοντας σε προϊόντα που είναι στα ράφια των σούπερ μάρκετ, να διατηρηθεί πέραν από το Μάιο για πολλούς μήνες ακόμη, αλλά και το ενδεχόμενο να αρχίσουμε να μιλάμε πλέον και για ελλείψεις στην αγορά, που δεν φαίνεται πως είμαστε μακριά από αυτή την πιθανότητα. Η κυρία Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος των Βενζινοπολών της Αττικής, μίλησε σήμερα το πρωί στο Όπερ για τις νέες τιμές που αναμένουμε στα καύσιμα την επόμενη εβδομάδα.
20: Έχουμε την τιμή της απλής αμόλυβης 2 ευρώ και πάνω, μέχρι και χθες, Σάββατο, 2,068. Δευτέρα δεν ξέρω τι τιμολόγιο θα έχω. Το πετρέλαιο, το απλό κίνησης, το έχουμε κρατήσει κάτω από τα 2 ευρώ, με τη βοήθεια όμως της οριζόντιας επιδότησης στην Αγγλία.
1: Και ο κύριος Μπάμπης Ματζουράτος, είναι επαγγελματίας υπεύθυνος μεταφορικής εταιρείας, μίλησε στο Open για

0: Δεν ξέρω τι τιμολόγιο θα έχω. Το πετρέλαιο, το απλό κίνησης, το έχουμε κρατήσει κάτω από τα 2 ευρώ. Με τη βοήθεια όμως της οριζόντιας επιδότησης στην Αγγλία.
1: Και ο κύριος Μπάμπης Ματζουράτος, είναι επαγγελματίας υπεύθυνος μεταφορικής εταιρείας, μίλησε στο Open για την αύξηση της τιμής των μεταφορικών.
2: Από τη στιγμή που ανέβηκε το πετρέλαιο κατά 40 και 50 λεπτά στη μεταφορά μας, αυτό επιβαρύνει και όλους τους υπόλοιπους κλάδους, όχι μόνο εμάς. Τα υλικά μας, οι ταινίες, τα αεροχάρτ και η μεταφορά πηγαίνει προς τον πελάτη. 35 με 40%,
0: 40%
2: είναι η άνοδο. Και πάρα πολλοί κόσμος πλέον νοικιάζει μόνο του Βανακέ και κάνει μετακόμιση.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα και στην Πινελόπη Γκάλιου για μια είδηση που έβγαλε η εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προανήγγειλε μια ρύθμιση που θα έρθει στη Βουλή, φαντάζομαι την επόμενη εβδομάδα, και θα αφορά καταναλωτές που έχουν πάρει δάνεια από τις τράπεζες. Γεια σου Πινελόπη.
3: Καλό μεσημέρι Πέτρο, κυρίες και κύριοι, και να πούμε βέβαια ότι η καθημερινότητα και ουσιαστικά οι ρυθμίσεις και οι πολιτικές που έτρεξαν τη βδομάδα που πέρασε για τη βελτίωσή της βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής ανάρτησης του Πρωθυπουργού, ο οποίος να σας πω γενικότερα ότι εστιάζει από το πρόγραμμα για τις δαντάδες της γειτονιάς που θα βοηθήσει πολλούς εργαζόμενους γονείς όπως αντιλαμβανόμαστε, μέχρι και το πρόγραμμα για το σπίτι μου 2, αλλά και το διαγωνισμό.
1: Βιάστηκα εγώ να ξεκινήσω Πινελόπη από αυτό το οποίο δεν γνωρίζαμε και μας ενημερώνει
3: σωστά. Είναι η είδηση της ανάρτησης, ναι. Λοιπόν, η προαναγγελία του νομοσχεδίου για την προστασία των δανειοληπτών, καταναλωτικών δανείων πρέπει να τονίσουμε, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναφέρει στην ανάρτησή του ότι είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Όπως είχαμε δεσμευτεί, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές και πλέον ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 έως 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα. Είναι μια προαναγγελία, πρέπει να σου πω Πέτρο, η οποία ήδη συναντά τα πυρά του ΠΑΣΟΚ με τον εκπρόσωπο Κώστα Τσουκαλά να βάλει κατά της κυβερνητικής πολιτικής, λέγοντας ότι το να μιλάει ο Πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα, ενώ σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ πρόκειται ουσιαστικά για μια ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας, η οποία μάλιστα όφιλε να έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο ήδη από το Νοέμβριο του 2025.
1: Μάλιστα. Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Θα παραμείνουμε σε πολιτικό περιβάλλον. Έχει εξελιχθεί σε μια μετοπική αντιπαράθεση, σε μια μετοπική σύγκρουση αυτή η κόντρα που έχει ξεσπάσει εδώ και μερικές ημέρες μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης και σχετίζεται με την διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών. Μιλάμε για σκληρές κατηγορίες που ανταλλάσσουν οι δύο πλευρές. Η κυβέρνηση επί της ουσίας κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι την τελευταία στιγμή έκανε πίσω στο να συνενέσει ώστε να επιλεγούν κάποια πρόσωπα για να στελεχώσουν αυτές τις ανεξάρτητες αρχές που εδώ και καιρό παραμένουν ακέφαλες. Το ΠΑΣΟΚ αντιτείνει πως ουσιαστικά δεν τήρησε αυτά τα οποία είχαν συμφωνηθεί η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση. Ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί στις σχέσεις των στελεχών των δύο κομμάτων είναι η κόντρα που είχαν σήμερα το πρωί στο τηλεοπτικό σταθμό Open η Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, με την Άντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Κυρία Γιαννακοπούλου, θυμίζω.
4: Μάλλον είναι ψεύτης ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα εντάξει.
5: Σας παρακαλώ τώρα το να μιλάτε για τον αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης με το καλημέρα λέγοντας είναι ψεύτης. Συγγνώμη, αλλά θα σας ζητήσω να ανακαλέσετε.
4: Εδώ και δύο χρόνια λοιπόν που σας παρακαλάμε, ελάτε να συμφωνήσουμε για να μπουν λοιπόν οι δικοί στις ανεξάρτητες αρχές και να μην είναι ακέφαλος όπως λέτε. Κάνετε τους Κινέζους.
5: Εμείς συμφωνήσαμε και εσείς το πήρατε
4: από
5: πίσω. Σαν να εμείς φταίμε. Γιατί μένετε σε αυτό που βολεύει εσάς επικοινωνιακά και δεν απαντάτε στο πολιτικό ζήτημα. Εγώ δεν κάνω κουτσομπολιό.
1: Μάλιστα, να ακούσουμε και την άποψη του Θανάση Θεοχαρόπουλου, είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε για αυτό το θέμα σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό ΜΕΚΑ.
6: Έκανε λάθος το ΠΑΣΟΚ στο γεγονός ότι πήγε να δώσει συνένεση στους επικεφαλής των κάποιων αρχών.
1: Μάλιστα. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε να δούμε κάποιες ειδήσεις.

0: ειδήσεις από την περιφέρεια, ξεκινώντας από τα Χανιά και την Κρήτη, όπου είχαμε από τις αστυνομικές αρχές την εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες. Ο Χάρης Λεοντάκης έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Χάρη.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Το γνωστό σκηνικό, τη γνωστή απάτη, είτε εργαζόμενοι του ΔΔΕ, είτε λογιστές. 6 απάτες με 62.000 ευρώ σε μετρητά και άγνωστο αριθμό κοσμημάτων. 3 άτομα συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές και αυτό έγινε στον Πειραιά χάρη στην εξιχνίαση που έκανε η ασφάλεια Χανίων. Κατάφερε μέσα από βίντεο κλειστών κυκλωμάτων κοντά στα σπίτια θυμάτων να εντοπίσει 3 άτομα, να τους ταυτοποιήσει και με τους αριθμούς των αυτοκινήτων που χρησιμοποιούσαν και έτσι έδωσε σήμα στις αστυνομικές αρχές του Πειραιά και συνελήφθησαν στο Κερατσίνι τα 3 αυτά άτομα, προσήχθησαν στον εισαγγελέα Χανίων, τους άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματα, θα απολογηθούν τη Δευτέρα το πρωί. Δυστυχώς δεν είναι φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε πρώτη φορά.
0: Και δεν το βλέπουμε και μόνο στην Κρήτη, Χάρη. Δυστυχώς έχουμε πάρα πολλές τέτοιες εγκληματικές οργανώσεις που έχει εξαρθρώσει τους τελευταίους μήνες η αστυνομία, που διαπράττουν αυτές τις τηλεφωνικές απάτες και εξαπατούν κατά κύριο λόγο ηλικιωμένους συμπολίτες μας.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο και γίνεται πάρα πολύ τακτικά,
0: ναι.
1: με το ίδιο μοτίβο, το ίδιο ακριβώς μοτίβο, εμφανίζονται ως υπάλληλοι ΔΕΗ, είτε ως λογιστές, είτε οτιδήποτε άλλο, είτε υπάλληλοι δήμων, και καταφέρνουν να εξαπατήσουν τις περισσότερες φορές άτομα μεγάλης ηλικίας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Να είσαι καλά. Και από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη και τον Παναγιώτη Αχλατλή θα μας ενημερώσει για το αίσιο τέλος που είχαμε σε ένα σοβαρό περιστατικό με μια φωτιά σε κατοικία στο Ρεόκαστρο. Κινδύνευσε η ζωή μιας μητέρας και των 3 παιδιών της. Γεια σου, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μία 36χρονη και τα 3 ανήλικα παιδιά της απεγκλώβησαν στελέχη του αστυνομικού τμήματος Ρεοκάστρου το βράδυ του Σαββάτου σε σπίτι που τυλίχθηκε στις φλόγες κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής αιτίες. Για το περιστατικό σήμανε συναγερμός και οι αρχές έσπευσαν στο σημείο με τα στελέχη του τμήματος Ρεοκάστρου που έφτασαν πριν από την πυροσβεστική να βγάζουν τη μητέρα και τα 3 παιδιά της. Σύμφωνα με πληροφορίες είναι όλοι καλά στην υγεία τους, ενώ στο σπίτι προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές. Οι αστυνομικοί περιέγραψαν καρέ-καρέ τις στιγμές της διάσωσης στην κάμερα του Sky. Όπως καταλαβαίνετε, είναι σε εξέλιξη οι έρευνες από τα στελέχη του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ούτως ώστε να αποσαφινιστούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Ελάτε τώρα να συναντήσουμε την Μέρη Σκανδάλη. Η Μέρη Σκανδάλη για αρχή θα μας ενημερώσει για τον επαναπατρισμό αρχαίων αντικειμένων με τη συμβολή Αμερικανικών Αρχών. Γεια σου, Μέρη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Ελληνικής Επιβολής των ΗΠΑ, στη συνεργασία με τους εταίρους, επαναπάτρισε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοικητικές Αρχές. Αντικείμενα περιλαμβάνουν 25 αρχαία νομίσματα και έναν μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού που χρονολογείται από τον 1ο ή τον 2ο αιώνα. Να πούμε ότι έχει επαναπατρίσει συγκεκριμένη υπηρεσία πάνω από 200 αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα από το 2007 μέσω διμερούς συμφωνίας.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό, διότι εδώ μιλάμε για τον πολιτισμό μας, τον πολιτισμό αυτής της χώρας. Τώρα, σήμερα, σε μια χρηστική είδηση, είναι και η τελευταία μέρα που μπορεί κανείς να υποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού.
3: Ναι. Και η πλατφόρμα, να πούμε ότι θα είναι ανοιχτή μέχρι τα μεσάνυχτα για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000 για την χορήγηση 300.000 επιταγών στους δικαιούχους. Το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, να πούμε ότι επεκτάθηκε φέτος στους 13 μήνες και φυσικά να υπενθυμίσουμε πως για Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κο, Σάμο και Ρόδο οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή συμμετοχή, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Εύρου, καθώς και στη Θεσσαλία, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και 12 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν. Τώρα, από αύριο στις 8 ώρα το πρωί, ανοίγει και η πλατφόρμα του κοινωνικού τουρισμού που αφορά τους συνταξιούχους.
0: Α, μάλιστα. Υπάρχει ξεχωριστό πρόγραμμα που απευθύνεται σε αυτούς. Ευχαριστούμε πολύ, Μέρη, για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Η κυρία Γιάννα Χορμόβα, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, που τρέχει όλα αυτά τα προγράμματα, μίλησε σήμερα το πρωί στο Open για την πορεία του προγράμματος του κοινωνικού τουρισμού.
4: Ήδη έχουμε περισσότερες από 700.000 αιτήσεις στην πλατφόρμα κοινωνικού τουρισμού. Από την Πέμπτη το πρωί νομίζω δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην υποβολή και καμία καθυστέρηση. Πρέπει να σας πω χαρακτηριστικά ότι αλλάξαμε όλη την υποδομή των πληροφοριακών συστημάτων με τα συστήματά μας σε λειτουργία. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Το κάναμε ακριβώς για να διασφαλίσουμε ότι όλοι, μα όλοι, θα μπορέσουν να υποβάλουν την αίτησή τους. Η προθεσμία λήγει σήμερα το βράδυ. Δεν θα δώσουμε άλλη παράταση, γιατί όποιος χρόνος παράτασης από εδώ και πέρα τρώει, θα μου επιτρέψετε να πω, από το χρόνο των διακοπών.
0: Και ελάτε τώρα να συνδεθούμε με τη Βόνη, να ακούσουμε μαζί το Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Μαρία Ριγούτσου.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε Δελτίο Ειδήσεων.
6: Περισσότεροι από 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες θα εγκαταλείψουν τη Γερμανία. Χαμηλούς τόνους κρατάει η γερμανική κυβέρνηση. Ενώπιον Ισραηλινού δικαστηρίου σήμερα, οι δύο ακτιβιστές από το Στουρλίσκο για τη Γάζα που συνελήφθησαν ανοιχτά της Κρήτης. Παγκόσμια ημέρα της ελευθερίας του τύπου σήμερα. Στην τελευταία θέση Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει η Ελλάδα σύμφωνα με τους ρεπόρτερ χωρίς σύνορα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να μοιάσει κι άλλο την παρουσία των Αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία πέραν του αριθμού που ήδη ανακοινώθηκε. Ο αριθμός θα μειωθεί πολύ πάνω από τους 5.000 στρατιώτες, δήλωσε ο Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων στην πολιτεία της Φλόριντα. Την Παρασκευή, το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας είχε διατάξει τη μερική απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία. Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου σήμερα και σύμφωνα με την οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, η Γερμανία υποχώρησε κατά τρεις θέσεις πέρυσι και βρίσκεται πλέον στη 14η θέση. Η οργάνωση επισημαίνει πως μόνο το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε χώρες με καλή εντός εισαγωγικών κατάσταση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πρώτη παραμένει η Νορβηγία, ακολουθούμενη από τις κάτω χώρες και την Εσθονία, ενώ τελευταία είναι η Ερυθρέα. Στην προτελευταία θέση βρίσκεται η Βόρεια Κορέα μπροστά από την Κίνα και το Ιράν. Η Ελλάδα κατέχει την 86η θέση στον κόσμο και την τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος είναι 80η στην παγκόσμια κατάταξη. Να αλλάξουμε θέμα. Μετά την παρεμπόδιση του Στουρλίσκου με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα από το Ισραήλ στα νυχτά της Κρήτης, δύο από τους 175 ακτιβιστές μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ. Όπως ανακοίνωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών το Σάββατο, ο Ισπανός Σαΐφ Αμπού Κεσέκ και ο Βραζιλιάνος Θιάγκο Άβυλα παραδόθηκαν στις Ισραηλινές αρχές και σήμερα εμφανίστηκαν ενώπιον Ισραηλινού δικαστηρίου. Το Ισπανικό Υπουργείο Εξωτερικών επέκρινε έντονα την ενέργεια των Ισραηλινών αρχών και τη χαρακτήρισε παράνομη. Από την πλευρά του, το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί τους δύο ακτιβιστές για σχέσεις με την Ισλαμιστική Οργάνωση Χαμάς. Την ίδια ώρα θέση πήρε και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, στυλιτεύοντας τη θέση της Ελλάδας. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνο, ολοκληρώνουμε το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Συνεχίστηκαν και χθες το βράδυ οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Σύμφωνα με πληροφορίες των Ουκρανικών αρχών, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι πέντε τραυματίστηκαν στην Οδυσσό. Τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη χτύπησαν τόσο υποδομές του λιμανιού της πόλης, όσο και ιδιωτικές κατοικίες. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για το τέλος στην αθλητική δραστηριότητα της ημέρας με τον Νίκο Σταματέλο. Γεια σου, Νίκο.
7: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Είχαμε χθες την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League. Βήμα παραμονής για τον Αστέρα Τρίπολης, νίκησε τον Ατρόμητο 4-2. Πήρε σημαντικό βαθμό ο Πανσεραϊκός στις καθυστερήσεις απέναντι στην ΑΕΛ 1-1.
0: Με
7: πέναλτι που αμφισβητούν.
0: Δεν ξέρω... βλέπω σφίγγες, ναι. Άρα μάλλον όχι.
7: Έτσι όπως είδα τη φάση, δεν ξέρω τον κανονισμό τώρα τι λέει, ναι, για το χέρι και πώς το. Γιατί οι κανονισμοί φτιάχνονται από τους διαιτητές και τους ερμηνεύουν όπως θέλουν. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό.
0: Σωστό.
7: Για μένα νομίζω ότι είναι μια φάση που δεν υπάρχει πρόθεση. Είναι σε αφυσική θέση το χέρι, γι' αυτό ξαναλέω δεν γνωρίζω 100%
0: τον κανονισμό. Πάντως με το VAR νομίζω πως ο καταλογισμός πέναλτι έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
7: Το έδωσε ο διαιτητής, τον κάλεσε το VAR να το ξαναδεί, το είδε και επέμενε.
0: Μάλιστα.
7: Προφανώς για να τον καλέσει το VAR του είπε ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Και στο Αγρίνιο η Κυφσιά νίκησε τον Πανετολικό με 1-0. Στη βαθμολογία των play-out του Ατρόμητος έχει 40, η Κυφσιά 34, Πανετολικός 31 και έχουμε τώρα Πανσεραϊκός και Αστέρας 28 και στην τελευταία θέση η ΑΕΛ με 25 βαθμούς. Αυτές οι τρεις ομάδες ψάχνουν να, να βρούμε
0: ποιος
7: ποια
0: θα πέσει.
7: Οι δύο θα πέσουν, μία θα γλιτώσει.
0: Α, μάλιστα. Πέφτουνε δύο δηλαδή.
7: Ακριβώς. Ναι. Έχουμε σήμερα. Star FM.
8: Σύγχρονη δόμηση.
9: Πλήρης ανακαίνιση.
8: Άψογα υλικά.
9: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
8: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
9: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
9: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
8: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
9: Και όλα γίνονται εύκολα.
10: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
11: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
10: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
11: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
10: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
11: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
10: Πίτσα Ρωμαίο.
11: Για αυτούς που ξέρουν.
10: Νόστιμη!

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να...
1: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
3: Frictoria Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com.
6: Central.
7: Central.
8: Central.
6: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
9: La gente está muy loca.
6: Και το πρωί και το βράδυ.
9: All day. All night. All night.
6: Central και
10: φύγαμε.
11: All day. All night. All night. All night.
6: Central στη Γαλατινή.
0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 4.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Τα γεγονότα.
5: Η ενημέρωση.
2: Το χιούμορ.
5: Η μουσική.
2: 24 ώρες μαζί σας.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
2: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day, all night.
5: Central και
9: φύγαμε.
10: All day, all night.
5: Central στη Γαλατινή.
11: Στα μαύρα.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
3: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
2: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
4: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
5: Πίτσα Ρωμαίο!
6: Για αυτούς που ξέρουν!
2: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
3: Star FM 933.
0: Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια πέρασανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε με

0: Ακούς
1: Star FM 932. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό
4: Star FM 933.
6: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 33. Η ώρα στον Star FM είναι 6.
1: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στη πόλη. Star FM.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
2: Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659.
2: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
5: All day.
6: All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
2: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Star FM 93. Για να σας ξέρουν όλοι.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM
1: 93.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: ακούς Star FM 933. Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τα γεγονότα.
3: Η ενημέρωση.
4: Το χιούμορ.
3: Η μουσική.
4: 24 ώρες μαζί σας.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
6: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

0: Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμ.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
3: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
4: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό.

0: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
1: Ωραία, μα σε θέλει, μα σε θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει, μα σε θέλει.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day. All night. All night.
4: Central και
8: φύγαμε.
9: All day. All night.
7: All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
10: Τα γεγονότα.
8: Η ενημέρωση.
10: Το χιούμορ.
8: Η μουσική.
10: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3.
11: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM 93,3. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Ακούς
0: Star FM 93,3. Star FM.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Κάθε φορά που με κοιτάς, μοιάζουν τα γλυκά σου μάτια

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Τα γεγονότα.
0: Η ενημέρωση.
1: Το χιούμορ.
0: Η μουσική.
1: 24 ώρες μαζί σας.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς. Star FM 93,3. Star FM.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Ψάχνεις να με βρεις στο ψέμα και στην απουσία. Μη ψάχνεις να με βρεις σε μια αγκαλιά χωρίς ουσία. Μη

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Star FM. Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM
1: 93.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM 93,3.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Και να που έφτασε η βραδιά.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Star FM 93. Μόνο επιτυχίες.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: γεύση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM.
2: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 93,3. 93,3. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
3: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 93,3.